0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ομιλία του Πανιεροντάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου με θέμα «Το νόημα της Αναστάσεως του Χριστού».
3: Χαίρομαι γιατί είμαι εδώ σε αυτήν την χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, που όλοι οι χτίσεις χαίρεται και εφραίνεται, δοξάζουσα τον Θεόν και εγευωμένη την μεγάλη δωρεάν της Αναστάσεως του Κυρίου. Γιατί για μας τους χριστιανούς, γιατί μας τα τέκνα της Εκκλησίας, η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι απλώς μια γιορτή ενός γεγονότος, ένα γεγονός που έλαβε χώραν ιστορικά πριν περίπου 2000 χρόνια, αλλά ένα γεγονός το οποίο βιώνει ο άνθρωπος κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί χωρίς την Ανάσταση του Κυρίου, τότε και η πίστη μας και η ζωή μας και τα έργα μας είναι μάτια. Διότι δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είμαστε εν της μνήμαση. Αυτό το οποίο λέμε όταν ψάλλουμε τον επινίκαιον ύμνο «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατον πατήσας και έτης εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος». Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δέχθησαν την Ανάσταση και την ζωή? Σε ποιους εχάρισεν ο Χριστός τη ζωή? Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα. Και ποιοι ήταν στα μνήματα? Εμείς είμαστε οι εν της μνήμαση, ο καθένας το δικό του τάφον. Γιατί? Διότι η φύση μας η ίδια ευρίσκεται δυστυχώς υποδουλωμένη στην φθορά και στην αμαρτία και στον θάνατο. Ο καθένας μας γνωρίζομαι από την προσωπική μας ζωή ότι δυστυχώς είμαστε ζυμωμένοι μέσα στη φθορά της υποστάσεώς μας. Είμαστε αναμειγμένοι με τον θάνατον τον ίδιο. Και όταν λέμε θάνατον, δεν εννοούμε τον βιολογικό θάνατο μόνο, αλλά εννοούμε όλη αυτή την απόσταση ή την αποστασία μας από τον ζώντα Θεόν. Ο Θεός είναι η ζωή του κόσμου, ο Θεός είναι η δική μας ζωή και η απόστασή μας από τον ζώντα Θεόν είναι ο δικός μας θάνατος. Ζούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έχουμε μπροστά μας καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτήν την παρούσαν κατάσταση. Είναι αρκετό και μόνο κανείς να ακούσει μια μέρα ένα δελτίο ειδήσεων για να καταλάβει πού πορεύεται ο κόσμος. Δυστυχώς έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να ενημερωνόμαστε για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και λέω δυστυχώς, διότι φαίνεται ότι το κακό, ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος, η δυσκολία της πορείας του ανθρώπου ζωγραφίζεται καθημερινά μπροστά μας. Βλέπουμε παγκόσμια φαινόμενα τα οποία οδηγούν την ανθρωπότητα σε αδιέξοδα. Βλέπουμε παγκόσμια προβλήματα. Βλέπουμε κοινωνικά προβλήματα. Ζούμε εθνικά γεγονότα δύσκολα. Ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας τα ίδια σε μια πατρίδα της οποίας αμφιβάλλεται το μέλλον και η οποία πατρίδα ευρίσκεται στο στόχαστρο πολλών εχθρών και πολλών κακοβούλων ενεργειών. Δεν είναι χωρίς σχέση με τη ζωή μας η εθνική μας υπόσταση. Όταν προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε τον Θεό να χαρίσει ειρηνικών των βασίλειων, ειρηνική δηλαδή την ζωή μας στον τόπο που ζούμε, για να έχουμε και εμείς ήρεμον και ησύχιον βίον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Είναι ανάγκη να έχουμε ειρήνη για να μπορούμε να διάγουμε τη ζωή μας με κάθε ευσέβεια και με κάθε σεμνότητα, να μην έχουμε ταραχές. Άρα αυτή η δυσκολία η κοινωνική, η δυσκολία η εθνική, οπωσδήποτε έχει αντίκτυπο η συνείδεια μας στην ύπαρξη. Ακόμα έχουμε προβλήματα μέσα στις οικογένειές μας. Δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά την οικογένεια να διασαλεύεται, βλέπουμε την οικογένεια η οποία γεννά τους ανθρώπους στον κόσμο αυτό, στον τόπο μας, να ευρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι για να μην μιλώ θεωρητικά, και κάτι που το είπα πολλές φορές στη Λεμεσό, αλλά να το πω και εδώ που είμαι εκτός των ορίων της πόλεως. Όταν ο Θεός οικονόμησε μέσα στην άπειρη του γνώση να ευρεθώ εις την πόλη της Λεμεσού ως επίσκοπος από τους χώρους των μοναχών, μετά από τόσα χρόνια, διότι από την νεαρή ηλικία μου έφυγα από τον κόσμο, πήγα στο Άγιον Όρος, μετά επέστρεψα στο μοναστήρι πάλι, ξαφνικά σε ηλικία 40 σχεδόν χρόνων ξαναβρέθηκα μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, επικεφαλής μιας εκκλησίας. Τη νύχτα, αφού πέρασαν όλες εκείνες οι πανηγύρισεις, τέλος πάντων, και τα φώτα και ο θόρυβος των εγκοσμίων πραγμάτων, το ισχυροτονίας και συνθρονήσεως, άρχισα να σκέφτομαι πώς θα ανταποκριθώ σε αυτήν τον κόσμο όλων, ο οποίος περιμένει από τους επισκόπους και από την Εκκλησία και από τους κληρικούς να σταθούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να είναι και περιμένει να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Και τη νύχτα κάναμε την αγρυπνία, την πρώτη νύχτα στην Λεμεσόν, λειτουργήσαμε, παρακαλέσαμε τον Θεό με το άπειρο του έλεος να ανεχθεί και εμάς ο αμαρτωλούς, και ήταν πράγματι μέσα στο νου μου αυτή το ερώτημα. Άραγε αυτή η θέση θα είναι προς σωτηρία, άραγε ο Θεός θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, βέβαια είναι οπωσδήποτε, αλλά μάλλον να πω ότι άραγε εγώ θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτή την κλίση του Θεού. Και έλεγα, τι θα θέλει άραγε ο Θεός από μένα τώρα πλέον, ποιος ξέρει τι θα συναντήσω μπροστά μου. Βέβαια αν ήξερα θα φεύγα οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, ο Θεός κρύβει το μέλλον. Το πρωί, αφού τέλειωσε η αγρυπνία, ξεκουραστήκαμε λίγες ώρες και το πρωί ετοιμάστηκα να δω τι γίνεται εκεί στη Μητρόπολη. Έρχεται ένας ιερέας, ένας κληρικός, χτυπά το γραφείο και μου λέει, είμαι ο τάδε ιερέας. Ναι πάτερ, τι θέλετε? Μου λέει, ξέρετε πανιερότητε, πρέπει να υπογράψετε μερικά έντυπα αυτά, γιατί περιμένουν οι άνθρωποι και περιμένουν μέρες πολλές και πρέπει να υπογράψετε. Να υπογράψω, αφού βρέθηκα εδώ θα υπογράψω. Τι είναι αυτά πάτερ? Μου λέει, διαζύγια. Λέω, ρε παιδί μου, πρώτη μέρα πρωί, πρώτη υπογραφή που θα βάλω σε επίσκοπος, να υπογράψω διαζύγια να χωρίσω τον κόσμο? Του λέω, δεν έχει άλλα χαρτιά να υπογράψω. Φέρνω και ένα παλιό χάρτη τουλάχιστον να υπογράψω, να το πετάξω, να πω ότι η πρώτη μου επιγραφή επήγε στο καλάθι των αχρήστων παρά σε ένα διαζύγιο. Στίβη τα διαζύγια. Λέω, άσχημα σημάδια, η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Έφυγε ο κληρικός, λέω, για να δούμε τι θα είναι το επόμενο. Χτυπάει η πόρτα, έρχεται ένας κύριος. Ποιος είσαι σιγέ μου? Είμαι εδώ, εργάζομαι υπάλληλος στη Μητρόπολη. Τι θέλεις εσύ? Πρέπει να υπογράψετε κάτι πράγματα. Τι θα υπογράψω? Ένα μπλοκ επιταγών. Λέω, καλά σημάδια. Φαίνεται ότι αυτά τα δύο χαρτιά θα βασανίσουν τη ζωή μας ολόκληρη. Και όντως, σας ομολογώ ότι πράγματι στη Μητρόπολη Λεμεσού πέρσι είχαμε περίπου σχεδόν 900 γάμους και σχεδόν 300 διαζύγια. Ο Θεός βέβαια να φυλάει να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι η κοινωνία μας διέρχεται μια δυσκολία και φαίνεται ότι αυτή η δυσκολία θα αυξάνει. και ζούμε αυτόν τον άδη, αυτήν τη δυσκολία, αυτήν την τραγωδία της ανθρώπινης φύσεως. Είμαστε βυθισμένοι εν της μνήμας ή της απογνώσεως της απελπισίας. Η ζωή μας πορεύεται εν σκότη και σκιά θανάτου. Και όλη η ζωή μας είναι έτσι. Κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά μας τον πόνο, την θλίψη, τη δυστυχία, τον θάνατο, την αμαρτία. Την αμαρτία την προσωπική μας, αυτή που βιώνουμε εμείς ως άνθρωποι κάθε μέρα, ή στην προσωπική μας ύπαρξη και στην ύπαρξη των αδελφών μας. Καθημερινά είμαστε μπροστά στο γεγονός της πεπτοκίας φύσεως, της φύσεως της ανθρώπινης, η οποία παλέει με την αμαρτία. Η ζωή μας αλέθεται κάθε μέρα μέσα στο μήλον του θανάτου, της αμαρτίας, του άδου. Και η Εκκλησία καλείται να δώσει έναν λόγο, να απαντήσει στον κάθε άνθρωπο, να απαντήσει σε εμάς τους ιδίους, σε εμάς τους ιδίους πρώτα, ώστε εμείς βέβαιοι όντες περί της απαντήσεως, να απαντήσουμε και εμείς σε αυτούς που περιμένουν λόγον. Βλέπετε, ο Κύριος όταν αναστήθηκε δεν επήγε να εμφανιστεί στον κόσμο ολόκληρο κατευθείαν. Βρήκε πρώτα τους Αποστόλους, τους έδωσε την απάντηση της Αναστάσεως, μετά βρήκε περισσότερους και περισσότερους και περισσότερους, μέχρι που διελαλήθη το μήνυμα της Αναστάσεως εις όλων των κόσμων. Βλέπετε ότι ο Θωμάς ο ίδιος, όταν του είπαν οι άλλοι ότι ανέστη ο Κύριος και όφθη σήμωνη και τον είδαμεν όλοι, είπε ότι δεν πρόκειται να πιστέψω εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων. Και καλώς έκαμε ο Θωμάς, διότι απέδειξε ότι δεν ήταν ανόητος ούτε αφελής. Και η Εκκλησία επαινεί τον Θωμάν. Και λέμε, ψάλλουμε στην Εκκλησία ότι ό,τι καλής απιστίας Θωμά. Δηλαδή επαινούμε την καλή απιστία αυτή, διότι απιστία πίστη γεννά και χαίρει ο Κύριος ερευνόμενος. Και χαίρει ο Θεός ο Χριστός όταν ο άνθρωπος τον ερευνά και όταν ο άνθρωπος τον αφισβητεί για να γεννήσει εκ της αμφισβητήσεως την πίστη. Όταν ο άνθρωπος εκ καλής διαθέσεως και σοφροσύνης δεν δέχεται οτιδήποτε του προσφέρουν οι άλλοι έτοιμον, αλλά απαιτεί ο ίδιος να βάλει το χέρι του πάνω στον τύπο των ύλων. Αυτό σημαίνει σόφρον άνθρωπος και πραγματικά ορθόδοξος άνθρωπος. Άρα αυτή η απάντηση στην οποία καλείται η Εκκλησία να δώσει στον σύγχρονο άνθρωπο, οφείλει προηγουμένως ο καθένας από εμάς να τη δεχτεί στη δική του ύπαρξη. Πρέπει πριν από τον κάθε έναν εμείς να γευθούμε ότι όντως ανέστη ο Κύριος και αυτή η Ανάσταση είναι χαρά εν όλο το κόσμο. Και μέσα από αυτόν τον τάφον του Χριστού, των καινών τάφων, βγαίνουν πολλά σωτηριώδη μηνύματα. Διαβάζουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, σύγχρονος Άγιος, Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, τον οποίον εγνώρισαν οι πατέρες μας. Εγώ πρόλαβα στο Άγιον Όρος γέροντες, γεροντάκια, οι οποίοι έζησαν μαζί του στο μοναστήρι του, ήταν μαζί με αυτόν τον Άγιον, όπως ο Γέρον Σοφρόνιος και άλλοι. Σε αυτόν τον Άγιον προσευχόμενον εις τον Θεό εν αγωνίως να του δώσει ο Θεός απάντηση εις το υπαρξιακό του ερώτημα για τη σωτηρία του, ο Κύριος έδωσε τον εξής λόγο. Του είπε, κράτα τον νου σου στον άδη και μην απελπίζεσαι. Και λέει ο Γέρον Σοφρόνιος, ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημερών μας, ότι ο λόγος αυτός του Χριστού εις των Σιλουανών μπορούμε να πούμε είναι ο λόγος του Κυρίου εις τον άνθρωπο του σημερινού αιώνα, εις των σημερινών άνθρωπων. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος σήμερα, παρά πάσαν άλλην εποχή, βιώνει το γεγονός του άδου, ζει μέσα στον άδη, διότι αυτή η γνώση των πραγμάτων γύρω μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια θλίψη. Μια θλίψη και μια αγωνία και ένας πόνος και μια πραγματικά κατήφια και ένα σκότος καλύπτει την ύπαρξή μας όταν αισθανθούμε τι γίνεται γύρω μας και όταν ακούσουμε απλώς τις ειδήσεις. Πολέμους, ακοές πολέμων, θανάτους, ασθένειες, θεομηνίες, τραγωδίες, δυστυχήματα, το ένα μετά το άλλο και το μέλλον αβέβαιον και το μέλλον του τόπου, της πατρίδας, της οικογένειας, του ανθρώπου, του κόσμου ολόκληρου είναι όντως αβέβαιον. Είναι δηλαδή ο Άδης τον οποίο ζει ο άνθρωπος εις την υπόστασή του, εις την ύπαρξή του. Είτε θέλουμε είτε όχι, ο Άδης είναι μια πραγματικότητα. Το σκότος και ο πόνος είναι μια πραγματικότητα στον άνθρωπο. Εκείνον το οποίο διαφέρει και εκείνον το οποίο είναι λόγος Θεού είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος Σιλουανό. Μην απελπίζεσαι και μην απελπίζεσαι. Και λέει κανένας, καλά, γιατί να μην απελπίζεται ο άνθρωπος? Ποιος είναι ή ποια είναι η ελπίδα μας? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να μην υπάρξουν πλέον, να αντιστραφούν οι όροι και να πάψει ο θάνατος και να μην γίνονται δυστυχήματα, να μην υπάρχουν θλίψεις, να μην υπάρχει πόνος, να μην υπάρχει φορά και πορεία του κόσμου προς το κακό? Αδύνατον. Είτε θέλουμε είτε όχι, δυστυχώς τα πράγματα θα ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Άρα η ελπίδα του κόσμου δεν είναι η πάψη των κακών, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Ο Χριστός είναι η ελπίδα ημών και αυτός είναι η χαρά μας και αυτός είναι η ειρήνη μας. Θυμάστε ότι όταν γεννήθηκε ο Κύριος, οι άγγελοι, λέει το Ευαγγέλιο, ανέβαιναν και κατέβαιναν και δοξολογούσαν τον Θεό, δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη, έλεγαν οι άγγελοι. Και ακούμε καμιά φορά στις χριστουγεννιάτικες γιορτές να μιλούν για αυτήν την ειρήνη. Αλλά ποια είναι αυτή η ειρήνη? Μήπως η απουσία του πολέμου? Όχι. Διότι ουδέποτε έπαυσαν οι πόλεμοι, έστω και αν έχει 2000 χρόνια που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Η ειρήνη για την οποία ομιλούσαν οι άγγελοι δεν ήταν η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Αυτός εστίν η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου. Ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου. Και ακόμα ο Χριστός είναι η Ανάσταση του κόσμου. Το λέμε κάθε φορά ότι εσύ η Ανάσταση, εσύ η ζωή και η ανάπαυση. Εσύ είσαι η Ανάσταση. Χωρίς εσέναν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε ανάπαυση, ούτε ελπίδα. Διότι αυτός είναι η ελπίδα μας, αυτός είναι η Ανάστασή μας. Και οδηγούμαστε από την Κυριακή της Αναστάσεως εις την Κυριακή του Θωμά, που βλέπουμε την καλή απιστία του Θωμά, που βλέπουμε τον Χριστό να εμφανίζει τον εαυτόν του και να αποδεικνύει ότι δεν είναι φάντασμα. Και τους είπε ότι ορίστε να με ψηλαφίσετε να δείτε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ού και έχει καθώς σε με θεωρείται έχοντα. Ότι δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα, δεν είμαι μια ιδέα, δεν είμαι καν διδασκαλία, δεν είμαι φιλοσοφία, δεν είμαι ένα βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη. Είμαι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος και σαρκώθη για μας. Και βλέπουμε την επόμενη Κυριακή που προχωρά ακόμα το γεγονός και δεν σταματά μέχρι εκεί, αλλά βλέπουμε την υπέρβαση της φύσεως. Βλέπουμε τις γυναίκες να γίνονται μυροφόρες και τους ζηλούς εκείνους, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, να γίνονται γενναίοι και να υπερβαίνουν την φύση και να ανακαινίζεται η φύση ολόκληρη. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και βλέπουμε 2000 χρόνια αυτή την Εκκλησία να πορεύεται σε αυτόν τον κόσμο και να διαλαλεί στα πέρατα του κόσμου ότι όντως Χριστός Ανέστη. Και γιατί συνεχώς εμείς λέμε Χριστός Ανέστη? Για να δείξουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει όντως την δική μας Ανάσταση. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνον η Ανάσταση των νεκρών ή στην εσχάτην ημέρα, όπως είπε η αδελφή του Λαζάρου, που είπε ότι ναι, θα αναστηθεί ο αδελφός μου ή στην εσχάτην ημέρα που θα αναστηθούν όλοι. Αυτό θα γίνει θέλοντας και εμεί και θα αναστηθούν οι πάντες. Είτε δίκαιοι είτε άδικοι, είτε αμαρτωλοί είτε άγιοι, είτε νέοι είτε γέροι, οι πάντες θα αναστηθούν, θέλουν δε θέλουν, εις την έσχατην ημέρα της κρίσεως. Αλλά ο Κύριος της είπε κάτι άλλο, ότι εγώ είμαι η Ανάσταση, λέει. Μην περιμένεις την έσχατην ημέρα, εκείνη την ημέρα θα αναστηθούν όλοι. Αλλά τώρα, εάν δεν αναστηθεί κάποιος, και συνέσχα την ημέρα όταν θα αναστηθεί, δεν θα αναστηθεί ζωή αιώνιων. Άρα η Ανάσταση του Κυρίου είναι γεγονός το οποίο βιώνουμε κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το Χριστός Ανέστη που λέμε είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή σήμερα η Εκκλησία οφείλει να αποδείξει ότι όντως ο Χριστός ανίσταται και ανέστη και εμείς είμαστε αναστημένοι. Και πώς θα το αποδείξουμε, πώς θα πούμε αυτόν τον λόγο σε έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά ψηλαφά το γεγονός του θανάτου, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμο θάνατος, σε έναν άρρωστον άνθρωπο, σε κάποιον που έχασε το παιδί του, τον αδελφόν του, τον σύζυγό του, τον φίλο του, τον άνθρωπον του, που τον βλέπει μέσα στο μνήμα, που τον έχασε, αυτόν ο οποίος καθημερινά αντιμετωπίζει τον αφανισμό της υποστάσεώς του. Πώς η Εκκλησία θα απαντήσει σήμερα σε αυτό το αμπήλικτο ερώτημα του θανάτου του ανθρώπου, του ολοκληρωτικού θανάτου? Μας το απάντησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκείνη την νύχτα, την μίαν των Σαββάτων, την λαμπροφόρον εκείνη νύχτα της Αναστάσεως του Κυρίου, που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος: «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ελευθέρωσε γαρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος». Τι μεγάλος λόγος είναι αυτός, μέσα από την εμπειρία των Αγίων, μέσα από αυτόν το παραλήρημα της χαράς της Αναστάσεως, έρχεται ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει ότι κανένας σας να μην φοβάται τον θάνατο. «Μη δεις φοβείς το θάνατο, ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος». Μας ελευθέρωσε ο του σωτήρος θάνατος. «Μη δεις θρηνήσω τέσματα, συγγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλεν». Κανένα σας να μην κλαίει για τα πτέσματα και τα λάθη του, διότι από τον τάφο ανέτειλεν η συγγνώμη. «Μη δεις θρηνήτω παινίαν», κανένας να μην κλαίει για τη φτώχεια του, διότι ανέτειλεν η κοινή βασιλεία από τον τάφο του Κυρίου. «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς εν το μνήματι», επιμνήματος εν το μνήματι. «Ανέστη ο Κύριος και κανένας νεκρός δεν είναι μες στο μνήμα». Γιατί? Διότι αυτός είναι η Ανάσταση ημών. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία και τελούμε την ευχαριστία και προσφέρουμε στον Χριστό την φύση μας, την ύπαρξή μας, δεν πάμε στην Εκκλησία για να μας πει «μπράβο Χριστός», ούτε να μας πει «εύγε», ούτε να πούμε ότι εμείς είμαστε καλά παιδάκια του κατηχητικού που ήρθαμε μπροστά σου αναμάρτητοι. Όχι, εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία και προσφέρουμε την γερουργία του Αγίου Σώματος και του Αίματος του Κυρίου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Στέκομαι μπροστά στον Θεό ως ανάξιοντες, ως νεκροί, ως πεθαμένοι, ως ακάθαρτοι, αυτοί οι φτωχοί, αλλά ξέρουμε ότι αυτός είναι η πηγή της ζωής, αυτός είναι ο πλούσιος, αυτός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, και τελειώνω, να γνωρίζουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε οπαδοί μιας ιδεολογίας, δεν είμαστε ακόλουθοι κάποιας φιλοσοφίας. Θα είμαστε πολύ αφελείς άνθρωποι εάν πιστεύαμε όλα αυτά που λέει η Εκκλησία και δεν είχαμε καμιά εμπειρία όλων αυτών των πραγμάτων. Θα είμαστε όντως αφελείς οι οποίοι πιστεύουμε χωρίς να ερευνούμε. Μόνο ένας αφελής πιστεύει χωρίς να ερευνά. Μόνο στο Κοράνι λέει «πίστευε και μη ερεύνα». Το Κοράνι λέει «πίστευε και μη ερεύνα». Το Ευαγγέλιο λέει «ερευνάτε τας γραφάς». Και οι πατέρες λέει ότι ο Κύριος χέρι ερευνόμενος, και πρέπει να ερευνούμε τον Χριστό ώστε να γευθούμε τον πλούτο των μυστηρίων. Αλλά η έρευνα φέρει καρπών. Ποιον? Να ψηλαφίσεις τον Χριστό, να δεις τον τύπον των ύλων, να δεις την πλευρά από την οποία έρευσεν το αίμα και το είδωρ, τη ευχαριστία και το βάπτισμα, να καταλάβουμε ότι όντως εμείς είμαστε τέκνα Θεού και σε εμάς υπάρχει η χαρά της Αναστάσεως. Ένας μεγάλος Άγιος σύγχρονος της εποχής μας, σε όλη την περίοδο στην οποία συναντούσαν ανθρώπους, έλεγε «Χριστός Ανέστη χαρά μου», για να διαλαλήσει αυτόν το μήνυμα, αυτόν το νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου. Και εμείς συνεχώς διαλαλούμε ότι Ανέστη Χριστός και ότι όντως Χριστός Ανέστη. Και άρα και εμείς οφείλουμε να γευθούμε τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Εύχομαι ολόψυχα ο Θεός, ο ζωντανός Θεός, αυτός ο οποίος καλεί τον άνθρωπο εις την πανήγυρη της δόξης της Βασιλείας Του, να δώσει και σε μας αυτή τη μεγάλη εμπειρία να υπερβούμε τα παρόντα, να ξεπεράσουμε τον θάνατο, να διαλύσουμε το σκότος του μνήματος του παρόντος αιώνος και να γευθούμε αυτήν τη μεγάλη εμπειρία της αγάπης του Χριστού, να καταλάβουμε ότι ο Χριστός για μας είναι πατέρας μας, είναι αδελφός μας, είναι φίλος μας, είναι η ζωή μας ίδια. Αυτός εστίν η χαρά και η ζωή και η Ανάσταση ημών. Χριστός Ανέστη, ο Θεός της Αναστάσεως να είναι πάντα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου με θέμα «Το νόημα της Αναστάσεως του Χριστού».
0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, Χριστός Ανέστη. Επί τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Χριστού και επί τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα τελεστεί απόψε στη Μονή μας Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί αύριο, ανήμερα της εορτής, πρωινή Θεία Λειτουργία.

0: ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες σε πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αμάρτητων. Το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμε το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλησεν.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες εις πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό χαρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθο από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκουν εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών της ζητήτως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε σε θάνετε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμηρο φόρης δεξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάστασιν. Εν τάφος σωματικός, εν άδωδε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρών απερίγραφτος. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύματι, ο ζωή φόρος ως παραδείσου ωραιότερος, όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Και νίκαια και σώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένου θείο σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτο η χαρά Θεοτού και της κραυγάζου συν, ευλογημένη συν γυναίξην, υπάρχει σπανάμω με δέσποινα. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια και σώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεολόγων τεκούσαν.

0: Σον ημάς, αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενο.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων οκείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήθε δια του Σταυρού χαραίν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δίημας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός άλλων κοίταμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δίημας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και βρούσε τον λίθον από κυλιστέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργα να δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θανατώσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του όζους το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε ο θάνατα, αλλά το άδου καθήλε στην δύναμη, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξίμηρο φόρης θενξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσου δε μεταλληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ω ζωή φόρος, ως παραδείσο ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδένδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουσι, ευλογημένη η εν γυναιξήν υπάρχει σπανά μου με δέσποινα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Κυρίε και κύριοι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αηγή στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρου θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και τη εν τη μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και τη εν τη μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και τη εν τη μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρύπω μήνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός Σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομήνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ανάσταση Χριστού θεάσαμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός όλων οκείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλησεν. Προλαβούσε τον όρθρον εν περί Μαριάμ και ευρούσε το λίθον αποκυλιστέντα του μνήματος οίκου εν εκ του Αγγέλου, του εν εμφωτία ιδίω υπάρχοντα με τα νεκρόν της ιδίτας άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σβάργανα, δράματα και το κόσμο και ρίξτε το συγκέρθη ο Κύριος θανατώσα των θάνατων, ότι υπάρχει Θεοϊός το σώζοντας το γένος των ανθρώπων. Εκείν τα άφα κατήλθε.

και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότις πεσούσι παρέχουν Ανάστασιν, εν τάφος σωματικός, εν άβιο δέματα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δέματα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω ο περίγραπτος. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, όσο η φόρος ως παραδείσο ωραιότερος, όντες και παστάτος, πάσης βασιλικής, αναδέδεται λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος, επί γη της ημών Αναστάσεως.

0: Κυρίε και κύριοι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγοντα εκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών.

ζωής και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν. Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριά και εμβούσε το λίθον αποκλειστέντα του μνήματος, εικόν εκ του Αγγέλου τον εφωτία ιδίου υπάρχοντα, με τα νεκρόν τη ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξετε, ως ηγέρθει ο Κύριος θανατώσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος στο γένος των ανθρώπων.

0: και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Σύγχαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ω φίλε, δέχτε τη αρώμασιν υπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγομεν σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μη εν σπαργάνης, αλλά εν συνδόνι ενηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο Δέσποτα, εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρακολουθεί.

τι αυτή η μέρα την ανακομιδήν και μετακομιδήν, εορτάζομαι του Θεοτάτου και με ρυπνώου λειψάνου του ενεγείς Πατρός ημών Νικολάου του Θαυματουργού εκ των μύρων της Λυκίας εις πόλην της Ιταλίας, φάνασο νεκρό σου Θεόφρον της Αίω, έφανε ναύθης και δύσιν τεραστής. Γη σου πρότερον νυν δε χωρίε των πιστών κατέχουσι το θείον σκήνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου του Αναργύρου. Ακέστο ρύτμι θέντη το Θαλελαίο Θεός βουτάνει προσλύσιν παντός πάθους. Οικοστή Θαλελαίος εήν κεφαλήν απεκάρθη. Τι αυτή η μέρα η δια του Αγίου Θαλελαίου πιστεύσαντες στο Χριστό δύο μάρτυρες, Αλέξανδρος και Αστέριος.

και Ιωσήφ, εκτήτορες της εν χείο ιεράς και βασιλικής νέας μονής, εν ειρήνη τελειούνται. Οι τρεις όσοι, τη Αγία Τριάδη, συν της αείλης νυν παρίστανται νόης. Όσοι ως πατήρ ημών θαλάσσιος ομοιροβλήτης, εν ειρήνη τελειούνται. Ο θαλάσσιος και κατοικίσας τάφων, φλίζει θαλάσσας χαρίτων εκ του τάφου. Όσιος Μάρκος ο ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Δίδωση Μάρκο της Εδέμ κήπων μέγαν, ο κήπων Ευρώνης ταφήν Χριστός πάλε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, της Πορφυροπόλιδος, βαπτιστήσεις υπό του Αγίου Αποστολού.

δικαιοσύνην τιμώ Θεός διώξας, πρώτου δικαίου Κρητού εν χαρά έστι. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου ηγουμένου, του πει περί της Σερβίας. Φως θεϊκόν αιώρα ο πρωτομάρτης, φως δε θεϊκόν τάφος και επί Στεφάνου. Τι αυτή η μέρα η έβριση των λειψάνων του Αγίου Αλεξίου Μητροπολίτου Μόσχας του Θαυματουργού, ως θεία σκηνή το σκήνος Αλεξίου,

0: Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Χριστός κατελθόν προς πάλιν αύδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός ο άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίμθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων οκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γάρι πομείνας διημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.
0: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον, Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων οκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίφθε δια του Σταυρού χαρά εν όρο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.
2: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
1: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
0: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την

0: Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Το κράτος της Βασιλείας του ευλογημένου και δεδοξασμένου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σε νους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ούτω κράτους ανήκα στον και ειδόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άπατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλατνία σου επίβλεψον επί μας και επί των Άγιων οίκων τούτων και πίσω με τιμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέησε και τους εκτιμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλούξουν την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη δίκη σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συνήριε.
0: Όταν σκηνάς τάφτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσω και δυσή και τρισή συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τα αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόν τη αιώνη την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενος. Ότι αγαπός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Άγιος εν Αγίης αναπαυόμενος, ο τρεις Αγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης εκ ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνασιν και ομοίωσιν και βατήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεση και μη παρογών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος την πισωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσεις ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτης τίνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προς Άγιο. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων, και επίσκεψε ημάς επί Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν παν κλημένη μαεκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρέστησάντου.

Μαριάν, αναβάς και ασπασάμενος την Εκκλησία, κατέβεις Αντιόχειαν. Και πίσω χρόνων την άεξ ήρθε διερχόμενος.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη τάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών,

0: Να και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντι μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχούμενων,

0: Πάλι και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαπέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός πολισμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάπητον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημών προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης τη λατρεύουσή σου, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθήνου. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν, σοι δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγεγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσεν ημάς προς συνεκκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευήν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστησι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χάρη τόσου το αγαθόν εφ' ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Σε προσκυνήν είναι πατή τόπου της δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτος, ορσή και ομορογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίου σας, και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με τάσια φτερωτά.

παρενείδω το μάλλον δε αυτό παρενεί, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αφράντης και αγωμήτης και εσύ. Ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιά σας, κλάσσας έδω και τες αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπό.

Κυρίου τάφης εντολής, και πάντων των υπερημόνια γεννημένων του σταυρού του τάφου, της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενόξου πάλι παρουσίας.

κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέμνη εις κρίμα εις κατάκλημα. Έτσι προσφέρομαι έτσι και λογική τάφη λατρήν υπέρ των εμπίστιαν αποψαμένων προπατώνων πατέρων πατριαρχών προφητών αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετερδομένων.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Η Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θαλελαίου και το σύναυτό Αλεξάνδρου και Αστερίου, του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά, της Αγίας Μάρτυρος Πλατήλας της Ρωμαίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβδελίου, της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, του Αγίου Ιλαρίου Επισκόπου του Λούζης, των Αγίων Ζαβουλών και Σωσάνης, γονέων της Αγίας Νίνας εις Αποστόλου της Γεωργίας, του Αγίου Αναστασίου Επισκόπου Βρεσκίας, των Αγίων Μαρτύρων των Εν Μαμέλα της Ιερουσαλήμ, του Αγίου Τρίλου Επισκόπου Μπουργκές της Γαλλίας, του Οσίου Θαλασσίου του Μυροβλήτου, του Οσίου Μάρκου του Ερημίτου, του Θεοδόρου Επισκόπου Παβίας, των Οσίων Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφ Κτητόρων της Ενχείο Νέας Μονής, ανακομιδή και μετακομιδή του Αγίου Λιψάνου, του Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου, Επισκόπων Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, του Αγίου Ντοβμόντ Τιμοθέου, Επισκόπου του Ψκόφ Ρωσίας, του Οσίου Στεφάνου του Εν Πιπέρι Μαυροβουνίου της Σερβίας, του Οσίου Διδό, μαθητού του Οσίου Δαβίδ Εν Γεωργία και η έβρισης των Λιψάνων του Αγίου Αλεξίου Μητροπολίτου Μόσχας. Η Αγία Λιδία η Πορφυροπόλης. Ο Απόστολος Παύλος, αφότου πάτησε το πόδι του στη Μακεδονία, σε μία

0: Μια γυναίκα κήρυξε το μήνυμα της Ευαγγελικής Αλήθειας και εκείνη αναδείχθηκε η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Η πρώτη αυτή Ευρωπαία Χριστιανή είναι η Λιδία η Πορφυροπόλης από τους Φιλίππους. Ο Απόστολος Παύλος, σαν έφτασε στους Φιλίππους με τους συνεργάτες του, διαπιστώνει ότι οι Ιουδαίοι ήταν ελάχιστοι και δεν είχαν συναγωγή. Το Σάββατο αναζήτησε τον τόπο προσευχής, αλλά εκεί βρήκε μόνο μερικές γυναίκες. Οι ευσεβείς γυναίκες σαγηνεύονται από τον λόγο του Αποστόλου και έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει μόνο μία εξ αυτών, η Λιδία. Ήταν δε αυτή η δωρολάτρης, καταγόμενη από τα θεάτυρα της Μικράς Ασίας, και ασκούσε το επάγγελμα της πώλησης της Πορφύρας, γεγονός που της είχε προσκομίσει μεγάλα πλούτη και ήταν μία επιφανής γυναίκα στους Φιλίππους. Η Λιδία ζήτησε να βαφτιστεί. Κατέβηκε στα νερά του Ζυγάκτη ποταμού και από τα ευλογημένα χέρια του Αποστόλου Παύλου βαφτίστηκε μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Στη συνέχεια αυτή έγινε στήλος της Αποστολικής Εκκλησίας των Φιλίππων. Το σπίτι της κατοίκωνε εκκλησία και χάρισε στον Απόστολο Παύλο όχι μόνο υλική βοήθεια, αλλά και την φλογερή της πίστη. Πρόσφερε δε τα πάντα στο έργο της Εκκλησίας και τελείωσε τη ζωή της ως εις Απόστολος και Κήρυκας της αλήθειας του Ευαγγελίου, ώσπου αναπαύθηκε εν ειρήνη άγνωστο πότε, αν και το όνομά της είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Ωστόσο, η Εκκλησία το 1973 καθιέρωσε να τιμάται η μνήμη της στις 20 Μαΐου, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τους αγώνες για την εδραίωση της χριστιανικής πίστης.
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα στον άνθρωπο. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος, αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι. Ο πνευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα. Τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. «Ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευωμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη, είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει, «Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί,
Ο Πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα Του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο Πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ού δίνεται ο Υιός πείναφι αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο Πατήρ ταύτα λαλό. Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Ορ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσε τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου σε εσύ ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού. Αποτελεί, επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του στην θέση αυτή, χωρίς παραποίηση ή παράχρηση, είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε πει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, «Τεκνία μου, ους πάλι νοδίνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πως να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξα, να μορφώσει το Χριστό στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εχριστός ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς, «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση. Θεωρεί τον εαυτόν του
ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένων από των αιώνων και από των γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία της ο πλούτος της δόξης του μυστήριου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά, για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως τα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος: «Επιποθώ καρυδίν ημάς, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική είναι Χριστός ζωή, τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού, έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος, από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα, ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπον ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπον να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατεία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφερα σε αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου μεταφέρει σε αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσσουν την λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου: «Η της δοκής ο φως είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο ή να γέννηται σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν των Χριστών. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ με αρρήχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. «Χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών». Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του. Κενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρθιστούν πνευματικώς στα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφυλμένους του Κορινθίους: «Χαίρομαι γάρ
όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Επίσης στους Κολασσαείς λέγει, νυν χαίρον της παθήμασι μου υπέρ ημών, και αν τα αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου. Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος, να θλίβεται για τον Χριστόν χάριν των πνευματικών του τέκνων, προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστόν είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίνε χαρίστην το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως, όπως προαναφέραμε, είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθάμε κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία, αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού, αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει «Τι ελευθερία ουν, ή ο Χριστός ημάς ελευθέρωσεν, στήκεται και πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε και μη πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε». Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος, να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη, εάν δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προς σωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτών των διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση στο γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέπειον. «Αβά, είπε λόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων, «Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος». Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. Δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονται σε νηπιακή πνευματική κατάσταση. «Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριδίναστε, αλλούτε έτην ινδίναστε». Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν,
να με θηλυκιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρία ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλή παραθήκη φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτώλο μετανοούντι, οι επενενήκοντα εν νέα δικαίης, είτε εν εσου χρίαν έχουσι μετανοίας. Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων, των πνευματικών τους τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών τους τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Να ευχόμαστε, σεβασμιότατε ποιμενάρχα, ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: και αρέτο συγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιόφωνου αυτού, το οποίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση, ατμόσφαιρα, ένα διαφορετικό χρώμα, διότι μεταφέρει με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο, αφού πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σοφία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης και αν είμαστε. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές μας για το πώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Είχαμε πει ότι για να καταλάβει ένας άρρωστος ότι όντως είναι άρρωστος, θα πρέπει να συναντηθεί με έναν υγιή και να συγκρίνει τον εαυτό του, την αρρώστια του, με την υγεία, με τον υγιή άνθρωπο. Για την Εκκλησία μας, υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Δεν είναι τέλειος, είναι υγιής. Εάν ο Αδάμ ήταν τέλειος, δεν θα έπεφτε. Δεν θα είχαμε το γεγονός της πτώσης. Ήταν όμως υγιής, γιατί... θα πούμε σήμερα γιατί. Οπότε λοιπόν αναφερθήκαμε στην υγεία του ανθρώπου και θα συνεχίσουμε σήμερα να ακόμη πιο αναλυτικά να αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ότι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα τάλαντα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει εμφυτεύσει ο Θεός στην ύπαρξή μας, στη φύση μας, για να μπορέσει η φύση μας να ομοιωθεί με το Θεό. Η ομοίωση, είπαμε, ότι συνίσταται στην ανάπτυξη της εικόνας, ότι ενώ η εικόνα είναι εν ενεργεία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέχει την εικόνα και μπορεί να την χρησιμοποιήσει, η ομοίωση είναι εν δυνάμει, είναι κάτι που μπορεί να φτάσει εάν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της κατοικώνας, του κατοικώνα. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη φύση μας η ομοίωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθεθεί πάνω μας όταν καταφέρουμε κάποιο άθλημα, κάποιο αγώνισμα. Είναι η ομοίωση, και αυτή όπως και η εικόνα του Θεού, έτσι και η ομοίωση του Θεού είναι στη φύση μας. Απλώς δεν είναι αναπτυγμένη, και μέσα στην εικόνα, μέσα στις δυνατότητες, στα τάλαντά μας, μπορούμε να αναπτύξουμε την δεδομένη φύση μας και να φτάσουμε στο καθομοίωση. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θεόμορφος. Έχει τη μορφή του Θεού ο άνθρωπος. Είναι θεόμορφος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, και στους άλλους ανθρώπους έτσι πρέπει να τους βλέπουμε και τον εαυτό μας έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως τον εαυτό μας δεν τον ταυτίζουμε με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις αποτυχίες μας, με τις πτώσεις μας, αλλά λέμε μια κακιά στιγμή ήταν, δεν είμαι εγώ αυτός, δεν φέρομαι εγώ έτσι, ένα λάθος μου ήτανε, δεν είμαι εγώ το λάθος μου. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος, αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, ως μορφές του Θεού, ως μια διαφορετική οπτική του Θεού και προσεγγίζοντας τους άλλους ανθρώπους με αυτή την ευλάβεια, με αυτό το δέος, με αυτή την κατάνοιξη, με αυτή την προοπτική, και τους ίδιους βοηθάμε να σταθούν στο ύψος τους, αλλά και εμείς βοηθιόμαστε να φτάσουμε και από άλλους δρόμους στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, γνωρίζουμε τον Θεό ακόμη καλύτερα.

Και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας, για να μας ξεκουράσει, ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιαδόρος, τον οποίο ευχαριστούμε, συνεχίζουμε να συμπροβληματιζόμαστε για τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αρρώστιας του δηλαδή. Είχαμε πει ότι η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια, είναι μια ασθένεια, είναι μια αστοχία, είναι μια αποτυχία πραγμάτωσης της φύσεως του. Και όπως οι αρρώστιες του σώματος δεν είναι 100% υπεύθυνος ο άνθρωπος που αρρωσταίνει, έχει την ευθύνη του, αλλά δεν φέρει την ευθύνη στο 100%. Έτσι και οι αρρώστιες της ψυχής, τα πνευματικά νοσήματα, έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε 100% την ευθύνη. Για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία για να αντιληφθούμε την αρρώστια. Και η υγεία του ανθρώπου αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Αδάμ. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουμε πως ήταν ο Αδάμ. Η Αγία Γραφή έχει αρκετές με πληροφορίες, δεν τις έχει όλες. Οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τη θεραπευτική μέθοδο την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού και βάσει της οποίας κατευθύνεται μέσα στους δρόμους της ιστορίας, κατάφεραν να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο που ήταν ο Αδάμ και φυσικά με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσουν. Έτσι γνώρισαν βιωματικά, εμπειρικά, το πώς ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Γνώρισαν μέσα στον εαυτό τους την καθαρότητα και την υγεία την οποία έφερε ο Αδάμ. Και μας εξήγησαν και μας είπαν ότι ο Αδάμ είχε προσανατολίσει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό. Δηλαδή η σκέψη του, τα συναισθήματά του, η επιθυμία του, η βούλησή του, η φαντασία του, η μνήμη του, η ελευθερία του, η αγάπη του, όλα, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Και αδιάκοπα, χωρίς σταματημό, ακόμη και στον ύπνο του, δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ζούσε τη ζωή του με αδιάκοπη ευχαριστία και δοξολογία. Έβλεπε την αγάπη και την ευλογία του Θεού, η οποία ξεχύνοντα σε όλη τη δημιουργία, και έπαιρνε αφορμές από τα δημιουργήματα, από τη δημιουργία του Θεού, έπαιρνε αφορμές δοξολογίας του Θεού. Ο Αδάμ αναγνώριζε τη δημιουργική και ευεργετική παρουσία του Θεού σε όλη την κτήση. Αναγνώριζε την αγάπη του Θεού στα κτίσματα, μέσα από τα κτίσματα, μέσα από την δημιουργία έβλεπε τον Θεό και δοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεό και υμνούσε τον Θεό και ζούσε ζωή αγγελική. Αλλά δεν έβλεπε τον Θεό μόνο μέσα στη δημιουργία. Έβλεπε και αναγνώριζε τον Θεό και στον ίδιο του τον εαυτό. Έβλεπε την αρμονία με την οποία υπήρχε, ζούσε, απολάμβανε αυτή την συμμετρία, την καθαρότητα, τον φωτισμό στην ύπαρξη τη δικιά του, και έτσι είχε διπλή αφορμή για να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεό. Είχε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο κόσμος γύρω του, και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο εαυτός του, τον οποίον αντιλαμβάνονταν ως δώρο του Θεού. Συνειδητοποιούσε ότι η ύπαρξή μας είναι δανεική, μας δόθηκε από το Θεό, θα την επιστρέψουμε στο Θεό, και δοξολογούσε το Θεό για τον κόσμο γύρω του αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και εμείς, εάν αποκτήσουμε την υγεία μας, η ζωή μας θα γίνει μια διαρκής δοξολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μια εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η εκπομπή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολείται με την αποκάλυψη και την φανέρωση των παθών και ταυτόχρονα με την περιγραφή των αρετών. Είναι βασική θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας το πώς ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορεί να θεραπευθεί ως ύπαρξη, γιατί κατ' ουσίαν η πτώση μας έριξε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο οι πατέρες το χαρακτηρίζουν ως μια κατάσταση αρρώστιας, μια αρρωστημένη κατάσταση, την οποία αρρώστια ονομάζουν αμαρτία. Και περιγράφουν οι πατέρες, αφού βίωσαν, αφού έζησαν, αφού εμπειρικά γνώρισαν, τον δρόμο της θεραπείας της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Εξάλλου, έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι μας, ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό από κοντά, τον Κύριό μας, έτρεχαν δίπλα του, έχοντας τη συνείδηση ότι πλησιάζουν κάποιον μεγάλο ιατρό, και μάλιστα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πριν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε την αρρώστια μας, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος, για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιληφθούμε από σύγκριση και με αντιπαραβολή το πόσο άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή περιγράφοντας την ζωή, τον τρόπο που ζούσε, που συμπεριφέρονταν, που σκέπτονταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν ήταν τέλειος, ήταν όμως υγιής. Αν ήταν τέλειος δεν θα έπεφτε. Ήταν όμως υγιής γιατί δεν είχε αμαρτήσει. Οπότε εμείς, γνωρίζοντας τον τρόπο ύπαρξης του Αδάμ, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αλλοτριωθεί, πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτό τον αρχικό τρόπο ύπαρξης. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες δυνατότητες, με έναν σκοπό, με κάποια ικανότητα να φτάσουμε κάπου, και εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Για να καταλάβουμε επακριβώς αυτό το πράγμα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε με μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Εμείς ζούμε με ένα διαρκές παράπονο και με μια διαρκή γκρίνια. Οπότε και από αυτό το γεγονός φαίνεται η απόσταση που μας χωρίζει από τον Αδάμ. Ζούσε ο Αδάμ σύμφωνα με τη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφής αρρώστια και ασθένεια και στην ψυχή και στο σώμα του. Εκπλήρωνε και δικαίωνε το σκοπό της δημιουργίας του Αδάμ. Δηλαδή, όταν ο Θεός είπε να φτιάξει τον Αδάμ, σκέφτηκε και λέει να φτιάξω τον άνθρωπο, είχε στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Ο Αδάμ δικαίωνε τον σκοπό της δημιουργίας του, την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Γιατί τον έβλεπε ο Θεός και έλεγε, ναι, έτσι ήθελα να σε φτιάξω. Τώρα βλέπει εμένα και λέει, πώς έγινες έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται για κάποιον και λέει ότι αυτός ήταν δίκαιος άνθρωπος, εννοεί ότι δικαιώνει την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει, ότι δεν μετανιώνει ο Θεός που τον έφτιαξε. Ή όπως λέει ο πολύ όμορφο ο Δαβίδ, ουκ έλαβε την ψυχήν αυτού επί ματέω. Δεν έλαβε μάταια την ψυχή του, γιατί την κατέστρεψε, την πέταξε, την παραγνώρισε, την παραγκώνησε. Ο Αδάμ λοιπόν ζούσε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, ζούσε σύμφωνα με τη φύση του, ήταν διαρκώς στραμμένος προς τον Θεό, κοιτούσε και έβλεπε τον Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, και από τον Θεό αντλούσε κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία, και δεν γνώριζε τίποτα άλλο από την μακάρια ζωή, τη ζωή αυτή κοντά στο Θεό. Ο Αδάμ συμμετείχε στη Θεία Ζωή
και συμμετείχε σε αυτή την ομορφιά και σε αυτό το κάλος της θείας ζωής.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλοι ακροατές, μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελεδόρο για την προσεκτική και επιτυχημένη επιλογή των μουσικών διαλυμάτων, αλλά και την φροντίδα της όλης ηχοληπτικής αναγκαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε υγιώς και σωστώς μεταξύ μας. Είπαμε για τον Αδάμ πως ήταν υγιής, είπαμε ότι φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ο Αδάμ και εμείς δηλαδή, τα εγγόνια του Αδάμ, και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε μέσα στο παράδεισο σύμφωνα με τη φύση του. Αλλά ποια ήταν η φύση του? Η φύση του ήταν αυτή που είναι και η δικιά μας φύση, άνθρωπος ήταν. Ήταν όμως και είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θεόμορφος άνθρωπος ο Αδάμ, θεόμορφοι και εμείς στη φύση μας, αν και δεν πολύ φαίνεται αυτό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Όταν ο Θεός είπε όμως «ας φτιάξω τον άνθρωπο», δεν είχε στο μυαλό του τον υγιή άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά τον τέλειο άνθρωπο, τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν ήταν υγιής, λειτουργούσε η εικόνα του Θεού μέσα του με φυσιολογικό και υγιή τρόπο και προσπαθούσε να φτάσει στην ομοίωση του Θεού και στην τελειότητα. Εξασκούσε τις αρετές με τρόπο θεάρεστο για να αποκτήσει την ομοίωση με το Θεό. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στον οποίο, τον οποίο προσπαθούμε να αφομοιώσουμε, του οποίου το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο, το περιεχόμενο της καρδιάς του, τον τρόπο ύπαρξης προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι απόγονοι του Αδάμ, να αφομοιώσουμε και να εκπληρώσουμε? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν ο τέλειος Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Και εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο χρονολογικό. Ενώ ο Χριστός εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρώπου πολύ μετά την δημιουργία του Αδάμ, δεν είναι ο Χριστός εικόνα του Αδάμ, αλλά είναι ο Αδάμ εικόνα του Χριστού. Όταν ο Θεός, η Αγία Τριάδα, αποφάσισε και είπε να φτιάξουμε άνθρωπο, ποιήσουμε έναν άνθρωπο, είχε στο μυαλό της τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το πώς θα αποκαλύπτονταν ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν με την εργασία των εντολών, των αρετών, θα αποκτούσε την ομοίωση με τον Χριστό. Διότι όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η ουσία πασών των αρετών, αυτός εστί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η αρετή. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ενάρετος, σημαίνει ότι είναι Χριστοφόρος. Ότι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι να ομοιάσει με τον Χριστό. Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό κατά χάρη. Εν Αγίω Πνεύματι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το αρχέτυπό μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μας. Μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Και μάλιστα ο Χριστός όταν φανερώθηκε δεν μας αποκάλυψε, προσέλαβε την παθητή φύση μας, προσέλαβε την φύση μας στην κατάσταση της πτώσης, έγινε καθόλου όμοιος με εμάς εκτός αμαρτίας, με σκοπό να μας δώσει παράδειγμα, να μας βοηθήσει να γίνουμε καθόλου όμοιοι με Αυτόν. Μας παραδίδει τη ζωή Του, μας παραδίδει το σώμα Του, μας παραδίδει το αίμα Του για να ενωθούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του στην αιωνιότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Ζωή, στο Θείο Κάλλος. Μας δίνει τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύματι, να ολοκληρωθούμε ως υπάρξεις. Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, με την μέθοδο και με τον τρόπο της Εκκλησίας, να γίνουμε άνθρωπο Θεοί. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό αποτελεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο όλων αυτών των εκπομπών μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές.
θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο για την προσεκτική και επιμελή φροντίδα του, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά και για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων. Και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Μέγας Κωνσταντίνος, η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων, όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας Λειτουργία με τα Λειτουργία. Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε μεταφέρει σε όλους σας έναν τρόπο προσέγγισης καλύτερο εις βάθος στα θέματα της λειτουργικής της ζωής μας, στα θέματα του πώς θα μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την Θεία Λατρεία της Εκκλησίας μας εν επιγνώση και όχι με επιπολαιότητα όπως πολλές φορές διαπιστώνουμε στην πράξη της Εκκλησίας μας. Όχι κατά το πώς θέλει ο καθένας, αλλά το πώς ορίζει η Εκκλησία μας. Και σε αυτό νομίζω το σημείο όλοι θα συμφωνούμε απόλυτα, ότι έχουμε πολλά κενά και τα οποία είναι κενά θέματα κατήχησης, τα οποία ίσως δεν κατηχηθήκαμε τόσο σωστά όσο θα έπρεπε στην ζωή μας, είτε από μικρά παιδιά, είτε από τις οικογένειές μας, είτε από τις κατηχητικές μας ομιλίες και συνάξεις και κατηχητικά σχολεία, δεν πήραμε αυτό το σωστό ή δεν ήξεραν οι κατηχητές μας να μας μεταδώσουν αυτή την αξία της Θείας Λατρείας. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή μας, η οποία γίνεται για να μεταδώσει όλους μας όσο γίνεται πιο γνήσια τα φρονήματα, τα λειτουργικά της Εκκλησίας μας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα μεταγγίσουμε και σε εσάς τους φίλους μας τηλεθεατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια λεπτομέρεια η οποία αιτείται πάντοτε και ζητείται ως ερώτημα από πολλούς χριστιανούς. Τι γίνεται κατά το βάπτισμα όταν βαπτίζεται το παιδί και μετά? Συνήθως μέχρι να βαπτιστεί το παιδί ρωτάμε πολλές πληροφορίες να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε στην εκκλησία, πώς πρέπει να παρασταθεί ο ανάδοχος, πού πρέπει να σταθούμε οι γονείς του παιδιού μέσα στην εκκλησία, πώς θα γίνει το βάπτισμα και σταματάμε εκεί. Πέραν από αυτού όμως υπάρχει και μία άλλη, θα έλεγα, πνευματική και λειτουργική διάσταση στο θέμα, διότι με το βάπτισμα το οποίο γίνεται στο παιδί υπάρχουν ακόμη κάποια θεματάκια μικρά αλλά πολύ σπουδαία τα οποία η Εκκλησία μας ορίζει, κυρίως τους οικονόμους των μυστηρίων, τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους διακόνους αλλά και τους μοναχούς και τις μοναχές, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ιερά μυστήρια που επιτελούνται στην Εκκλησία. Και ένα από αυτά τα μυστήρια που είναι το βάπτισμα, στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα, σε αυτή την ιδιαιτερότητα την οποία έχει μετά ακριβώς από το μυστήριο και την ολοκλήρωση του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος και του χρίσματος στην Εκκλησία, τι ακολουθεί, αυτό θα ήθελα να πούμε σήμερα στην αγάπη όλων μας. Τι ακολουθεί? Τελειώνει το βάπτισμα, περνούν οι συγγενείς, οι φίλοι και δίνουν τις ευχές στο νεοβαπτιζόμενο, τις οποίες ευχές, μεν επειδή είναι μικρό το παιδί, δεν τις ακούει το παιδί, αλλά τις ακούνε οι γονείς και χαίρονται που λαμβάνουν τις ευχές και τις ευλογίες των ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν προσευχητικά στο μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, αλλά τα ίδια παίρνουν φυσικά τα συγχαρήκια, τα παίρνουν και οι ανάδοχοι, ο ανάδοχος, οι οποίοι παρευρίσκονται στο μυστήριο της βαπτίσεως ως σημαντικά μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως είπαμε ο ανάδοχος είναι ένα από τα σημαντικότερα και εξέχοντα πρόσωπα στο μυστήριο της βαπτίσεως, καθότι είναι η ίδια η επιλογή της Εκκλησίας μας αυτά τα πρόσωπα για να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν πνευματικά το παιδί να ανδρωθεί εν κυρίω, δηλαδή να αποκτήσει όλη τη γνώση του Θεού. Και αυτό φυσικά το βοηθάει και ο ανάδοχος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με αυτή τη διακονία, διότι δεν είναι για να πάει μόνο το δώρο ή να παρευρεθεί για μία ώρα όσο θα επιτελεστεί το μυστήριο της βαπτίσεως εν τη Εκκλησία, αλλά είναι ότι αυτή η υποχρέωσή του, αυτό το μεγάλο διακόνιο που αναλαμβάνει, έχει ημερομηνία λήξεως με τον θάνατο του αναδόχου. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει και όσο και αν μεγαλώσει ο αναδεκτός του, δηλαδή ο βαπτιστημιός του, θα πρέπει να αγωνίζεται ο ανάδοχος να βοηθάει το παιδί. Έχει όμως και κάποιες υποχρεώσεις ακριβώς μετά από το βάπτισμα ο ανάδοχος, μαζί και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να προσέχουν. Όταν λοιπόν γίνεται το βάπτισμα και μένουν τα απονέργεια αυτά μέσα στην βάπτισμα, μέσα στην κολυμβήθρα, και τα οποία απονέργεια είναι ο μεγάλος αυτός αγιασμός, ο οποίος έχει ήδη επιτελεστεί επί τη ανάρξη του μυστηρίου της βαπτίσεως, όλα αυτά ορίζει η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαίτερα αναφέρεται και ο υπομνηματιστής της Θείας Λειτουργίας και των μυστηρίων και τελετών της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερη ευθύνη το ιερατείο
πώς αυτά τα νερά της βαπτίσεως, που είναι όπως είπαμε ο μέγας αγιασμός, θα διοχετευθούν σωστά ώστε να μην καταπατηθούν, αλλά εκεί σε δόθε, αλλά να τα ρίξει τη ευθύνη του ο κληρικός ο οποίος επιτελεί το μυστήριο στην ιδιαίτερη αυτή καταπακτή, στο φρεάτιο αυτό το οποίο έχει κάθε εκκλησία, ώστε τα νερά αυτή, τα νερά της βαπτίσεως και τα υπολείμματα της βαπτίσεως από το λάδι, ό,τι προέρχονται από αυτά, από το πλύσιμο των χειρών, αυτά όλα να πάνε στο χωνευτήρι της εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται αυτά να καταπατηθούν, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ιερέας το επιμελείται, το προσέχει πάρα πολύ και το φροντίζει ιδιαίτερως, διότι η ευθύνη μετά επιρρύπτεται στον ίδιο τον κληρικό. Άρα λοιπόν και οι εκκλησιάρχες, δηλαδή οι νεοκόροι, οι οποίοι συμμετέχουν στο μυστήριο, οι διάκονοι, θα πρέπει με πολύ προσοχή να μαζέψουν αυτά τα νερά που ίσως έχουν χυθεί έξω από την κολυμβήθρα, τα υπολείμματα του ελαίου όπου βρίσκονται αυτά, να σκουπίσουν και να περιποιηθούν καλά την κολυμβήθρα, και όλα αυτά τα υπολείμματα θα πρέπει να τα ρίψουμε στο χωνευτήριο της εκκλησίας. Τι γίνεται τώρα με το παιδί? Πολλοί από τους γονείς μας ερωτούν το παιδί πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο του. Κατά την παράδοση εκκλησίας μας, η απόλουση είναι μία ειδική ακολουθία, όπως και η τριχοκουρία στον νεοβαπτιζόμενο, δεν γίνεται την ημέρα της βαπτίσεως. Εμείς τώρα τελευταία, λόγω του νηπιοβαπτισμού, ο οποίος επικράτησε στην εκκλησία μας εδώ και πολλούς αιώνες, αλλά παλιότερη η τάξη ήταν τα βαπτίσματα των ενηλίκων, τότε δεν υπήρχε θέμα, διότι κατανοούσε πολύ καλά ο ενήλικας βαπτιζόμενος τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις εντολές που έδινε το ιερατείο προς τους αναδόχους και στους γονείς, αλλά και στους ίδιους τους νεοβαπτιζομένους, εφόσον είχαν την γνώση και την επίγνωση της όλης πράξεως του βαπτίσματος. Τώρα που το παιδί είναι νήπιο και δεν κατανοεί αυτά, δίνει η Εκκλησία μας στην παράδοση αυτή, η οποία τηρείται και μέχρι σήμερα και την οποία πολύ λίγοι γνωρίζουν, και γι' αυτό είπαμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πούμε ότι μετά το βάπτισμα τηρείται η παράδοση Εκκλησίας μας για την οκταήμερη παραμονή του νεοβαπτιζομένου, έτσι ακριβώς όπως βαπτίστηκε, χωρίς να κάνει το μπάνιο του, προκειμένου να γίνει αυτό την 8η ημέρα που θα διαβαστεί από τον ιερέα και η απόλουση. Τώρα θα μου πείτε γιατί πολλά πράγματα στην Εκκλησία δεν έχουν τηρηθεί κατά γράμμα. Πολλά είναι από αυτά που δεν τηρήθηκαν, αλλά μία μεγαλύτερη προσοχή και ένα καλύτερο ενδιαφέρον νομίζω θα επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους μας, να αιτούμε και εμείς οι χριστιανοί, εφόσον μελετήσουμε για το μυστήριο ή ακούμε για το μυστήριο της βαπτίσεως πώς πρέπει να γίνεται σωστότερα, να το αιτούμε από τους κληρικούς μας και από τους αναδόχους και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με το μυστήριο της βαπτίσεως, να τηρούνται όλα σωστά. Τι γίνεται λοιπόν, το παιδί πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο μετά το βάπτισμα? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μας θέτουν πολλοί γονείς. Αν πούμε τις 8 ημέρες οποίες ορίζει τώρα η παράδοσή μας να κάνουν το μπάνιο, πολλοί γονείς ίσως δεν το τηρήσουν αυτό, λόγω των ευκράτων κλιμάτων τα οποία έχουμε εδώ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, αλλά και αλλαχού, ή δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν πρέπει να κάνει το μπάνιο του άνθρωπος και γιατί πρέπει να μείνει ο άνθρωπος λαδωμένος, ας πούμε, για αυτές τις ημέρες. Και ως μία λύση ποιμαντική, προκειμένου όμως να τηρηθεί και ο κανόνας αυτός των πατέρων, ορίζεται κατά την άγραφη αυτή παράδοση να κρατάει το παιδί ένα τριήμερο, έτσι ακριβώς όπως είναι βαπτισμένο και με τα ρουχαλάκια τα οποία φοράει, τα εμφώτια αυτά ενδύματα, τα λευκά, και να γίνεται η απόλουσή του, δηλαδή το πρώτο του μπάνιο, από τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμπαρασταθεί στο παιδί και στους γονείς για όλη τη ζωή του, όπως είπαμε, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, να πάει την τρίτη ημέρα στο σπίτι να κάνει το μπάνιο σε μία λεκάνη, και τα απονέργεια τα οποία θα βγουν από το λούσιμο και, και γενικά όλο το μπάνιο του σώματος του παιδιού, να μαζευτούν αυτά τα νερά και να μην ρεχθούν εις των κοινών βόθρων, εις τα φρεάτια της πολιτείας, του Δήμου δηλαδή που υπάρχουν, αλλά αυτά να συγκεντρωθούν και να τα φέρει η οικογένεια ή ο ανάδοχος στην εκκλησία και να κατατεθούν μέσα στο χωνευτήριο. Δηλαδή να τα ρίψουμε μέσα στο χωνευτήριο, προκειμένου αυτά τα νερά τα οποία έχουν
τα στίγματα επάνω στο σώμα του παιδιού του Αγίου Χρίσματος και του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Ελαίου, να τα φέρουμε στην Εκκλησία ώστε αυτά να μην καταπατηθούν. Είναι και αυτό μέσα στην παράδοση και την ευλάβεια της πίστεώς μας, ότι ό,τι έχει σχέση και άπτεται με τα Άγια της Εκκλησίας μας, να τα προσπαθούμε να τα τηρούμε αυτά, να τα κρατούμε, να τα βαστούμε, να μην τα καταπατούμε και να μην τα ρίχνουμε πέρα δόθε. Όπως για παράδειγμα όταν παίρνουμε το αντίδωρο, πώς πολλοί άνθρωποι ενώ καταλύουν το αντίδωρο μετά την Θεία Λειτουργία και το τρώνε αμέσως, κάποιοι άλλοι παίρνουν και στο σπίτι τους. Αυτό όμως δεν το βάζουν στην τσέπη τους μέσα, το βάζουν πρώτα, το τυλίγουν σε ένα χαρτάκι ή το περιποιούνται, το βάζουν σε ένα σακουλάκι, και τώρα ιδιαίτερα που έχουν φτιάξει και τα μοναστήρια μας ιδιαίτερα πάνινα σακουλάκια που είναι πολύ όμορφα αυτά, ωραίες θήκες, το δείχνει την ευλάβεια του πιστού. Ο πιστός λοιπόν πρέπει να ευλαβείται τα πάντα τα οποία έχουν σχέση με τα της Εκκλησίας και πολύ περισσότερο κατά το βάπτισμα. Άρα λοιπόν το πρώτο μπάνιο του παιδιού μπορεί να γίνει κατά την τρίτη ημέρα, μειώνοντας έτσι την ογδοάδα αυτή η μέρα κατά την οποία ορίζει η Εκκλησία μας την ευχή της απόλουσης για να διαβαστεί στο παιδί, οπότε θα κάνει και το μπάνιο το παιδί, να το κάνουμε την τρίτη ημέρα, τηρώντας έτσι ένα τριήμερο προς δόξαν της Αγίας Τριάδος, και να μπορέσει έτσι η οικογένεια να κάνει εν πάση έτσι ευλαβία όλη αυτή την διαδικασία του πρώτου πλησίματος του παιδιού, του πρώτου μπάνιου του, και προκειμένου αυτά όλα τα ύδατα και όπως είπαμε να συγκεντρωθούν και να τα φέρουμε στην Εκκλησία. Εάν είναι κάποιος πολύ μακριά από την Εκκλησία, δύναται αυτά τα νερά να τα ρίψει και στην θάλασσα. Όπως ακριβώς έχουμε τέτοιες μαρτυρίες ευλαβών κληρικών, οι οποίοι όχι μόνον αυτό παρήγγελαν έτσι στους ανθρώπους που βαπτίζουν, αλλά και οι ίδιοι ιερείς ευλαβείς, οι οποίοι ευλαβούνται πάρα πολύ τα Άγια, και επειδή τα προσεγγίζουν τα χέρια τα ιερατικά και τις τρίχες ακόμη από την κεφαλή και τα νύχια τους που κόβαν οι παλιότεροι κληρικοί, τα ρίχνανε σε θάλασσα ή σε απάτητα μέρη, διότι όλα αυτά έρχονται σε επαφή με το ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος αποτυπώνεται και μέσα από την χρήση των ιερών σκευών και των αμφίων τα οποία χρησιμοποιεί και μετέρχεται ο κληρικός. Αυτό είναι ένα δείγμα ευλαβίας. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε την ευλάβεια. Σήμερα χάθηκε αυτή η ευλάβεια στα περισσότερα σπίτια εξ περισσότερους χριστιανούς. Και αυτή την ευλάβεια όμως την κατανοούμε πολύ καλύτερα όταν ερχόμαστε σε επαφή με την Εκκλησία και όταν είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε και αυτό το οποίο θα πει η Εκκλησία στη ζωή μας. Και πολύ περισσότερο ένας νέος γονέας, νέοι γονείς, πατέρας, μητέρα, που θέλουν να είναι κοντά στην Εκκλησία και να τηρούν το γράμμα της Εκκλησίας μας, όχι για τον τύπο μόνο, αλλά και για την ουσία του πράγματος, είναι αυτό που σήμερα ίσως δεν έχουμε αυτή την ευλάβεια και πώς εισερχόμαστε στην Εκκλησία μέσα, φωνασκούμε πολλές φορές ή πίνουμε το νερό μας μέσα στην Εκκλησία ή τρώμε μαστίχα, δείχνουν πράγματα ανευλαβής πράξεις και κινήσεις, ή άνθρωποι συζητούν μεταξύ τους. Δυστυχώς και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν πάει να πει επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο ότι πρέπει όλα να τα ισοπεδώσουμε, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε και να επανακάμψουμε από εκεί που ξεκίνησε η πρώτη ευλάβεια των ανθρώπων, όπως τελούνταν τα μυστήρια στην Εκκλησία μας, να φτάσουμε και αυτόν το δέον γενέστε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι σε πολλές ενορίες γίνονται λειτουργικά σεμινάρια, κατηχητικές συντροφιές, προκειμένου να μεταδώσουμε την ευλάβεια στους ανθρώπους αυτούς, αλλά τηρουμένων των λογιών θα πρέπει πρώτα εμείς οι οποίοι το διδάσκουμε να το τηρούμε και στη ζωή μας. Είναι αυτό ένα δυνατό μάθημα, ότι όλα μέσα στην Εκκλησία έχουν την ουσία τους και την αξία τους. Μπορεί ας πούμε να μην φαίνεται σε πολλούς τι αξία και σημασία έχει, αφού βαπτίστηκε το παιδί και τελείωσε τώρα, να το κρατήσουμε, το να βαστάξουμε το παιδί μας 3 ημέρες ή 8 ημέρες χωρίς να το πλύνουμε και τα λοιπά, δεν θα πάθει κάτι. Υπάρχουν και λαοί ας πούμε όπως στην Αφρική που δεν παθαίνουν τίποτα, οι άνθρωποι που δεν πλένονται και ποτέ. Αλλά δεν είναι αυτό το αίτημα. Έτσι η δικαιολογία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι χάνεται η ευλάβεια από την λειτουργική μας έτσι συνείδηση. Και όταν χαθεί η ευλάβεια, τότε όλα γίνονται και επιτρέπονται μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή οι άνθρωποι μπαίνουν με σορτσάκια μέσα στην Εκκλησία, άνδρες, κατά το θέρος, ή μπαίνουν με αμάνικα, οτιδήποτε. Δεν σεβόμαστε το χώρο. Ή οι γυναίκες με άλλες ενδυμασίες, οι οποίες, εντάξει, δεν έχουμε έναν αστυνομικό στις Εκκλησίες για να επιτηρεί τις πόρτες, ένα φύλακα. Ή όπως παλιότερα στις πρώτες εποχές υπήρχε ένας πυλωρός, όπως λεγόταν, υπεύθυνος για το ποιος θα μπει και το ποιος θα βγαίνει από την Εκκλησία. Αλλά όταν χάνεται η ευλάβεια, τότε όλα επιτρέπονται στη ζωή.
στη ζωή μας και όλα δικαιολογούνται. Και σήμερα πάρα πολύ δικαιολογία μπαίνει σε αυτά τα θέματα της πίστεως και ιδιαίτερα της ευλαβίας των ανθρώπων, και έτσι όταν χάνεται και η ευλάβη χάνεται και η προσοχή στην πίστη, στα μεγάλα της πίστεως έτσι, πιστεύματα, δόγματα της Εκκλησίας μας, γιατί ο άλλος λέει πιστεύω εγώ με τον τρόπο μου, άλλος λέει εγώ κάνω την προσευχή μου όπως εγώ νομίζω. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι, διότι η Εκκλησία μας όπως αντιλαμβανόμεθα έχει μία αλληλουχία, έχει μία συνέχεια και όταν ξεκινήσει κάτι σωστά θα τελειώσει και σωστά. Άρα λοιπόν στη βάπτιση, αυτό το ερώτημα μας κάνουν πολλοί γονείς, η απάντηση είναι ότι μπορούν οι ανάδοχοι την τρίτη ημέρα να προσέρχονται στο σπίτι του αναδεκτού τους εκεί και να επιτελούν το πρώτο πλήσιμο του παιδιού, να συγκεντρώνεται ευλαβία σε αυτά τα νερά, να περνούν και το πρώτο χέρι των εμφωτίων ενδυμάτων τα οποία φοράει κατάσαρκα το παιδί, τα λευκά αυτά ρούχα, να πληθούν, να ξεπληθούν, τα οποία ήρθαν σε επαφή με τα αγιάσματα αυτά, με το Άγιο Μύρον, με το επορκιστόν έλαιον, με τον μεγάλο αγιασμό, και να συγκεντρωθούν αυτά και μετευλαβίας να μεταφερθούν στην Εκκλησία ή στις θάλασσες. Πολλοί από τους ανθρώπους που σήμερα θα μας ακούσουν ίσως πούνε ότι είμαστε του τύπου, αλλά βλέπουμε ότι και ο τύπος στηρείται μέσα στην Εκκλησία και δεν γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας να το επιτελεί ή να το πράττει όπως θέλει ο καθένας όπως νομίζει, αλλά όπως η Εκκλησία μας προτρέπει. Όπως προτρέπει τους ιερείς να συλλέγουν τον αγιασμό, τον μεγάλο αγιασμό του βαπτίσματος, διότι ό,τι υπάρχει μέσα, ως είδωρ μέσα στην κολυμβήθρα είναι αγιασμένο και δεν πρέπει να καταπατηθεί με τίποτα, και αυτή την ευθύνη την επισύρει και την επιβάλλει να την νιώθουν οι ιερείς, ώστε να είναι πολύ προσεκτικοί στα της θείας λατρείας και στα των ειδών τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουν την προσοχή αυτή την δέουσα να την επιδείξουν και οι γονείς. Και φυσικά, όπως είπαμε, μετά το πέρας και αυτής της πράξεως του αναδόχου, πάλι δεν τελειώνουν όλα τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζει ο ανάδοχος να βοηθάει το παιδί να ανδρωθεί εν πνεύματι και αληθεία, να μάθει όλα τα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το Δέον Γενέστε. Πολλοί ανάδοχοι μας λένε δεν υποψιαστήκαμε ότι η Εκκλησία μας έχει τόσο επιφορτήσει με τόσα μεγάλα διακονήματα την διακονία του αναδόχου. Κάποιοι ανυποψίαστα νομίσαν ότι μία ώρα και τι θα κάνω την ώρα που το προτείνουν, ας πούμε, οι γονείς, θα έλετε να γίνετε ανάδοχος στη βάπτιση του παιδιού μας και θα ήταν μεγάλη μας η τιμή και όλα τα σχετικά ό,τι λέγεται. Λέει τι θα κάνω, δεν ξέρω τίποτα, βοηθήστε με, πείτε μου, ή πως πολλοί από αυτούς τους αναδόχους έρχονται και μας ρωτούν τι θα κάνω και πόση ώρα θα κρατήσει αυτό. Βλέπετε αυτή η ακατηγησία των ανθρώπων και η πράξη ότι αναλαμβάνουν μία ευθύνη χωρίς να την καταλογίζουν και να τη ζυγίζουν πολύ σωστά, επισύρει αργότερα πνευματικές ευθύνες ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό και οφείλουμε με πολύ προσοχή να επιλέγουμε και τα πρόσωπα των αναδόχων, όπως έχουμε πει και σε άλλες λειτουργικές μας εδώ εκπομπές, και πόσο πολύ θα αλλάξει η όλη ζωή μας εάν όλα γίνονται κατά το Δέον Γενέστε και τις επιταγές της Εκκλησίας μας. Μετά από αυτό ο ανάδοχος θα είναι κοντά στους γονείς, θα είναι κοντά στο παιδί, και όσο θα μεγαλώνει το παιδί τόσο ο ανάδοχος θα δίδεται στο παιδί, και αυτό θα το αποδεικνύει περίτρανα με πολλούς κατηχητικούς τρόπους ο οποίος θα μετέρχεται. Και ρωτούν πολλοί ανάδοχοι, πολλές φορές μας λένε, και αν όπως μας λέτε όταν κάνουμε την κατήχηση στους αναδόχους, θα πρέπει εμείς οπωσδήποτε να τηρούμε την τακτική Θεία Κοινωνία και οι γονείς του παιδιού δεν θέλουν να κοινωνήσει το παιδί, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό πρέπει οπωσδήποτε φυσικά να τίθεται πριν αναλάβουμε τη διακονία της αναδοχής. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τους γονείς, ότι εμείς γινόμαστε ανάδοχοι για να τηρήσουμε τα της Εκκλησίας. Γινόμαστε εμείς ανάδοχοι για να είμαστε η φωνή και η προέκταση της Εκκλησίας μέσα στο σπίτι σας. Πρέπει να το πούμε αυτό στους γονείς των παιδιών. Γιατί πολλοί, είτε εκ της μοδός της αθείας, είτε εκ της μοδός ότι κάποιοι μέσα στην Εκκλησία
λαμβάνουν μικρόβια, οτιδήποτε άλλο, έχουν μικροβιοφοβίες δηλαδή, θα πρέπει αυτό να προσεχθεί, να τεθεί υπόψη ευθύς εξ αρχής και έτσι να ξεκινήσουμε την αναδοχή. Αν για παράδειγμα οι γονείς πούνε ναι σε όλα και μετά δεν τα τηρήσουν, αυτό είναι άλλος λόγος. Αλλά αυτή την πνευματική ευθύνη ποιος θα την φέρει, εάν ας πούμε το παιδί βαπτιστεί και δεν κοινωνήσει και δεν συνεχίζει να μεταλαμβάνει τακτικά. Διότι υπάρχει και αυτή η λάθος αίσθηση που έχουν ή εντύπωση που έχουν οι χριστιανοί μας, ότι το παιδί μετά τη βάπτιση πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να κοινωνήσει τρεις φορές με τη λαμπάδα του παιδιού και μετά τελείωσε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία δεν είπε ποτέ ότι με τις τρεις θείες κοινωνίες τελειώσαμε με το παιδί και τώρα θα ξανακοινωνήσει όταν θα μεγαλώσει. Ίσα ίσα θα πρέπει να κοινωνάει πολύ τακτικά και μάλιστα θα έλεγα ότι καθεκάστην θεία λειτουργία θα πρέπει να μεταλαμβάνει ο κάθε χριστιανός. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άλλωστε και τετράκι της εβδομάδας οφείλουμε όλοι οι χριστιανοί να μεταλαμβάνουμε, ασχέτως αν εμείς δεν το τηρούμε και δεν το πράττουμε στη ζωή μας. Στα μοναστήρια όμως που οι μοναχοί και οι μοναχές το τηρούνε αυτό το τυπικό και την παλιά τάξη της Εκκλησίας μας για την τακτική και ανελειπή θεία μετάληψη, το τηρούνε πολύ αυστηρά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στην παράδοση της Εκκλησίας μας και σε αλειτούργητες περιόδους όπως είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, θέσπισε η Εκκλησία μας Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή να επιτελείται στις μεν δύο ημέρες, Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι αλειτούργια, να τελείται η προηγιασμένη ακολουθία των τιμίων δώρων, και Σάββατο Κυριακή, που τελείται κανονικά το Σάββατο στις Μεγάλες Σαρακοστές, λειτουργία του Ιάννου του Χρυσοστόμου, και τις Κυριακές που τελεί του Μεγάλου Βασιλείου, ώστε τέσσερις τετράκις εβδομάδες να μην απέχει ο χριστιανός, ο μοναχός, ο λαϊκός από την Θεία Κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν και μας δίνεται ευκαιρία κάθε φορά μέσα από τις εκπομπές μας αυτές, τις λειτουργικές, να επικοινωνούν μαζί σας και να λέμε την αλήθεια, πώς πρέπει δηλαδή ο χριστιανός να διάγει την ζωή του και ποια πρέπει να είναι η σκέψη του να ενώνεται πάντοτε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα και ο νεοβαπτιζόμενος, ο μικρός αυτός που είναι παιδάκι ακριβώς, βρέφος, που είναι κάποιων μηνών, οφείλει να συνηθίζει τακτικά να μεταλαμβάνει, και επειδή το ίδιο το παιδάκι λόγω της νηπιακής ηλικία δεν κατανοεί και θα κατανοείς μετά από 2,5-3 ετών που θα είναι αυτό που κάνει, τι είναι, αν μπορεί να το καταλάβει εις πλάτος, εις βάθος πολύ καλά, αυτό θα το κατανοήσουν πολύ καλύτερα οι ίδιοι οι γονείς και ο ανάδοχος του παιδιού, που πρέπει να συνεχίζεται δηλαδή αυτή η διαδικασία της συμμετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι λοιπόν τρεις φορές, αλλά πάρα πολλές φορές σε κάθε θεία λειτουργία οι γονείς που αγαπούν το παιδί τους και του δίνουν και πολύ καλές τροφές για να μεγαλώσει, προσεκτικά απολυμμένουν όλα τα σκεύη και όλα αυτά για να μην πάθει το παιδί τίποτα. Εκείνο που πρέπει να δίνουμε πρωτίστως στο παιδί μας είναι η Θεία Κοινωνία, η οποία δίνεται προκειμένου ο άνθρωπος να μεγαλώνει, να ανατρέφεται εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και κυρίως να λαμβάνει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ανάδοχος οφείλει και ο ίδιος να μεταλαμβάνει κάθε φορά που προσέρχεται με τον αναδεκτό του στην Εκκλησία για να δίνει το παράδειγμα. Άρα λοιπόν και μετά το βάπτισμα έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει πολύ καλά να τα προσέχουμε, διότι η Εκκλησία τηρώντας αυτή την παράδοσή της παρέμεινε μέχρι σήμερα αδιαλόβητα και αδιάψευστα να τηρεί αυτή την παράδοση, η οποία γίνεται από γενιά σε γενιά, αρκεί φυσικά η μία γενιά που φεύγει να έχει μεταδώσει και να έχει παραδώσει τη σκυτάλη υγιώς. Δηλαδή όχι αλλοιωμένα, αλλά να την παραδώσει έτσι όπως είναι. Και αισθάνομαι και συναισθάνομαι, όπως και πολλοί από εσάς τους φίλους τηλεθεατές μας βλέπετε και μας ακούτε, ότι αυτή η παράδοση πολλές φορές περνάει μεγάλη δοκιμασία, διότι ο καθένας ο οποίος δεν μαθαίνει σωστά να κατηχείται και δεν παίρνει σωστά τη λειτουργική του κατήχηση και πολλά άλλα τα της Εκκλησίας, μετά τα αλλοιώνει αυτά, τα διαστρέφει, ή όπως γίνεται το σκούριο τηλέφωνο από στόμα σε στόμα να μεταδίδεται χωρίς επίγνωση εις βάθος και μελέτη αυτής της λειτουργικής μας παραδόσεως, αλλοιώνεται η παράδοση με αποτέλεσμα άλλο να έχουμε παραλάβει εμείς από τους προκατόχους μας και άλλο να μεταδίδουμε.

που σήμερα αυτή η ευθύ διαβάζεται απευθείας την πρώτη ημέρα που γίνεται η βάπτιση. Αυτό έγινε σαν μια μετάθεση και για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορέσουν οι ιερείς να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί από τα πολλά βαπτίσματα που έχουν. Τώρα που κυρίως δεν έχουμε και πολλά βαπτίσματα, διότι δεν γεννάει ο κόσμος πολλά παιδιά στην πατρίδα μας, θα πρέπει ίσως να επανακάμψουμε και να ξεκινήσουμε από την κοινή βάση και αφετηρία, ότι εφόσον είναι λίγα τα παιδιά, μπορούμε να τηρούμε και τις παραδόσεις μας καλύτερα στην Εκκλησία. Έχοντας αυτά στη σκέψη μας, σας εύχομαι ό,τι καλό, ευλογημένο και αγιασμένο στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μιλάνε για το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία, λένε ότι η Εκκλησία είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία, δεν είναι κάτι εξωτερικό, αλλά είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Συγχρόνως λένε ότι υπάρχουν τέσσερις φάσεις της Εκκλησίας. Πρώτη φάση είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους. Η πρώτη δηλαδή εμφάνιση της Εκκλησίας είναι με τη δημιουργία των αγγέλων, οι οποίοι δόξαζαν τον Θεό. Η δεύτερη φάση της Εκκλησίας είναι η δημιουργία του ανθρώπου και ο Αδάμ και η Εύα παρέμειναν στον Παράδεισο και δόξαζαν τον Θεό. Στη συνέχεια μετά έπεσαν, οπότε έχουμε την πτώση της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται η Εκκλησία παραμένει στα πρόσωπα και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζούσαν εν Χριστώ, εν το ασάρκο λόγο, δηλαδή τους δικαίους στην Παλαιά Διαθήκη και τους πατριάρχες. Οπότε αυτή είναι η Εκκλησία, η οποία είναι πεπτοκή αλλά παραμένει ένα λίμα. Η τρίτη φάση της Εκκλησίας είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, που προσέλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε άμα την προσλήψει και έφτασε μέχρι το Σταυρό, το θάνατο και μετά έχουμε την Πεντηκοστή. Δηλαδή η ενανθρώπιση του Χριστού μαζί με την έλευση του Παναγίου Πνεύματος είναι η τρίτη φάση της Εκκλησίας. Και είναι μετά στη συνέχεια η τετάρτη φάση της Εκκλησίας, η αποκάλυψη, η πλήρη αποκάλυψη της Εκκλησίας που θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Επομένως όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι χαρακτηριστικός ένας λόγος του Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης, ο οποίος γράφει και λέει άνωθεν πρώτη προ ηλίου και σελήνης πνευματική. Πνευματική δε ούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Δηλαδή η πρώτη εκκλησία, η πνευματική εκκλησία ήταν προ του ηλίου και της σελήνης, δηλαδή με τη δημιουργία των αγγέλων. Και ενώ ήταν πνευματική εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την εμφάνιση, την έναρξη θα λέγαμε της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί εκείνη την ημέρα οι μαθητές έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και ενώθηκαν με τον Χριστό, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή που θα έχει τίτλο «Ο Χριστός την Εκκλησία». Θα το δούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο, πώς λειτουργούσε η Εκκλησία στην πρώτη, μετά την Πεντηκοστή, στην πρώτη δηλαδή εποχή μετά την Πεντηκοστή και όπως φαίνεται στις πράξεις των Αποστόλων, και το δεύτερο, ποια είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία. Οπότε ερχόμαστε τώρα να δούμε λίγο τι λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων για την αρχή αυτής της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουμε όλα αυτά τα οποία λένε οι πράξεις των Αποστόλων για την πρώτη Εκκλησία, αλλά θα αρχίσω μόνο με τα πρώτα και θα φανεί αυτό το γεγονός. Η πράξη των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο το οποίο συνέγραψε κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς και τα πρώτα 12 κεφάλαια παρουσιάζουν την εδραίωση της Εκκλησίας στην Παλαιστίνη και λίγο πέρα από την Παλαιστίνη με έδρα την Ιερουσαλήμ. Και πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Απόστολος Πέτρος. Από το 12ο κεφάλαιο μέχρι το τέλος παρουσιάζεται το γεγονός ότι αυτή η Εκκλησία, ο σώμα του Χριστού, εξέρχεται από τα στενά όρια της Παλαιστίνης και πηγαίνει προς τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα και έφτασε μέχρι τη Ρώμη. Και εκεί ακριβώς σταματούν οι πράξεις των Αποστόλων. Εδώ στη δεύτερη φάση της Εκκλησίας είναι ο Απόστολος Παύλος ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό το πώς τελειώνουν ή μάλλον οι πράξεις των Αποστόλων αρχίζουν με την ομιλία την οποία έκανε ο Απόστολος Πέτρος μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων με την έλευση του Χριστού στη Ρώμη. Συγγνώμη, την έλευση του Απόστολου Παύλου στη Ρώμη. Συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο στα Ιεροσόλυμα και τον οδήγησαν προς τη Ρώμη. Και λέει εκεί ο συγγραφέας
των πράξεων των Αποστόλων. Όταν ήρθαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωκε τους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Απόστολος Παύλος, στον στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μείνει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με τον στρατιώτη που τον φύλαγε. Και καταλήγει, ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν, κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με μεγάλη παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο. Εκεί τελειώνει η πράξη των Αποστόλων. Ας δούμε λίγο τώρα πώς άρχισε αυτή η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Είναι γνωστό, όπως το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, έχουμε την κάθοδο του Άγιου Πνεύματος, τους ένωσε με το Χριστό και ο Χριστός τώρα είναι ενωμένος με τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Είχαν πολύ μεγάλη χαρά οι Άγιοι Απόστολοι, οι μαθητές, σε τέτοιο σημείο ώστε οι άλλοι που τους έβλεπαν τους χλέβαζαν και έλεγαν ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι. Είναι μεθυσμένοι, ενώ είναι 9 η ώρα το πρωί, αυτοί έχουν μεθύσει. Τότε ακριβώς βγήκε έξω ο Απόστολος Πέτρος και έκανε το πρώτο κήρυγμά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τους είπε ότι δεν είμαστε μεθυσμένοι, αλλά λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, όπως το είπε ο προφήτης Ιωήλ στην Παλαιά Διαθήκη. «Εκχαιώ επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ημών και οι θυγατέρες ημών». Και αφού το είπε αυτό, μετά στη συνέχεια τους λέει ότι ο Χριστός αισθάνεται από τον Πατέρα και δίδαξε και έκανε θαύματα, αλλά εσείς τον σκοτώσατε και ο Θεός τον ανέστησε. Και μάλιστα παρουσιάζει εδώ ένα χωρίο από τον προφήτη Δαβίδ, ο οποίος μιλούσε ο προφήτης Δαβίδ για την Ανάσταση του Χριστού. Επομένως, αυτόν τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον ανέστησε ο Θεός. Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός, τον οποίον εμείς υπηρετούσαμε και είναι είμαστε μαθητέ του. Και αφού είπε αυτά, μετά στη συνέχεια συνεχίζει για να λέει: «Ασφαλώσουν γινώσκεται πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε τούτον τον Ιησούν όν ημείς εσταυρώσατε». Ουσιαστικά ήταν ένας λόγος καταγγελτικός, δηλαδή αυτόν τον οποίο εσείς σταυρώσατε, αυτόν ανέστησε ο Θεός και ο Θεός ανέστησε ο Χριστός τον εαυτό του και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Και μόλις άκουσαν εκείνοι αυτό το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, λέει η πράξη των Αποστόλων, κατενήγησαν στην καρδιά, αισθάνθηκαν μεγάλη κατάνοιξη, μετάνοια κτλ. Και το ρώτησαν: «Τι πείσομαι, άνδρες αδελφοί?» Ωραία. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των Αποστόλων, τους είπε: «Μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Τώρα πρέπει, λέει, να μετανοήσετε για αυτό το έργο το οποίο κάνετε, που σκοτώσετε τον Χριστό, και να βαπτιστείτε ο καθένας εις το όνομα του Χριστού και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και συνεχίζει για να πει: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω σε αυτή την γενεά τη διεστραμμένη». Αυτό ήταν το κήρυγμα, το άκουσαν εκείνοι, κατενήγησαν στην καρδιά και όπως λέει η πράξη των Αποστόλων, βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 άνθρωποι. Κοιτάξτε, ένα κήρυγμα. Και εδώ φαίνεται ποιο είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Ποιο είναι το αληθινό κήρυγμα. Τους μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Είναι οι ίδιοι μέσα τους γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Έχουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ιερό κήρυγμα. Έχουν το Άγιο Πνεύμα. Μιλάνε για τον Χριστό. Τους οδηγούν στη μετάνοια. Και εκείνοι βεβαίως μετανοούν και βαπτίζονται και γίνονται και εκείνοι μέλη του σώματος του Χριστού. Ένα κήρυγμα έκανε ο Αποστόλος Πέτρος με αυτή την έννοια, 3.000 επίστευσαν. Σήμερα κάναμε 3.000 κηρύγματα χωρίς αυτήν την αναφορά, χωρίς να είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα,
χωρίς να έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή όπως ακριβώς είχε ο Απόστολος Πέτρος, και γι' αυτό δεν πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι. Άρχισε λοιπόν να δημιουργείται η πρώτη εκκλησία. Έχουμε τους 11 μαθητές, έχουμε και 3.000 αμέσως ανθρώπους και κάθε μέρα αυξανόταν τα μέρη της εκκλησίας. Οι πράξεις των Αποστόλων μας λένε πώς ζούσαν. Είναι ένα χαρακτηριστικό χωρίο που δείχνει πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήσαν προσκαρτερούντες, λέει, τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εδώ έκαναν 4 πράγματα. Ήταν όλοι μαζί, συγκεντρωμένοι, κατά ορισμένες ώρες και άκουγαν το κήρυγμα των Αποστόλων. Είχαν κοινωνία μεταξύ τους, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, οι κλάσεις του άρτου και προσεύχονταν. Έχουμε λοιπόν 4 πράγματα. Το κήρυγμα, την κοινωνία μεταξύ τους, τη Θεία Λειτουργία και την προσευχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λένε σήμερα ότι πολλοί θεολόγοι, το κέντρο της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Φυσικά είναι η Θεία Ευχαριστία, αλλά δεν είναι μόνη της η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία πρέπει να συνδέεται με το κήρυγμα. Πρέπει να συνδέεται με την κοινωνία μεταξύ των χριστιανών. Όχι γίνεται η Θεία Λειτουργία και εξαφανίζονται όλοι. Έχουμε κοινωνία και φυσικά και η προσευχή. Και η προσευχή είναι ένα απαραίτητο γνώρισμα της εκκλησιαστικής ζωής. Έτσι αύξανε η Εκκλησία. Κάθε μέρα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία με χαρά, με απλότητα. Οι άνθρωποι ό,τι είχαν τα πιο πολλά, την περιουσία την πουλούσαν και έφεραν τα χρήματα στους Αποστόλους προκειμένου αυτοί να τα δώσουν εκεί που υπήρχε ανάγκη. Είναι άπαντα κοινά, ήταν όλα κοινά, ζούσαν με κοινοχρησία στην πραγματικότητα. Επεκτάθηκαν και έξω από το Ιεροσόλυμα. Έγιναν θαύματα, έγιναν ιάσεις, έγιναν αναστάσεις, πάρα πολλά στην πρώτη εκκλησία, όπως τα περιγράφει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ήταν λοιπόν το κήρυγμα, η Θεία Λειτουργία, η κοινωνία μεταξύ τους και η προσευχή. Και όλο αυτό γινόταν όχι από μια κοινωνιολογική θεωρία, αλλά όλο αυτό γινόταν από θεολογία, ότι είμαστε μέλη της εκκλησίας, όλη αυτή η από κοινού ζωή. Και όταν αυξήθηκε η εκκλησία και σε άλλες πόλεις και σε άλλες περιοχές και βγήκε και από την Παλαιστίνη, αυτό το κοινοβιακό σύστημα που ζούσαν οι πρώτοι έπαυσε να υπάρχει ή λιγόστευσε, και σήμερα επικρατεί και υπάρχει αυτό το κοινοβιακό σύστημα μέσα στα μοναστήρια και όπου υπάρχουν ενορίες που προσπαθούν να ζήσουν αυτή την πρώτη αποστολική εποχή. Να δούμε το δεύτερο σημείο, τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία. Είπαμε προηγουμένως πώς μίλησε ο Απόστολος Πέτρος, είδαμε πώς ζούσε η πρώτη Εκκλησία. Να δούμε τώρα και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μεταξύ των 12 μαθητών. Καταρχάς και των 11 μετά την αποβολή του Ιούδα. Δεν ήταν στην Πεντηκοστή όταν έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα ήταν και διώκτης εναντίον των χριστιανών. Και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πίστευε μεν στο Θεό, αλλά όταν έβλεπε τους χριστιανούς να λένε ότι υπάρχει κι άλλος Θεός, αντιδρούσε. Και πήγαινε προς την Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς. Πολεμούσε δηλαδή τους χριστιανούς. Ήθελε να καταστρέψει την Εκκλησία. Οπότε πρώτης Δαμασκού εμφανίστηκε ο Χριστός μέσα στο φως, μέσα στη δόξα, και του είπε: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Και εκείνος είπε: είδα το Γιαχβέ μέσα στη δόξα, και μάλιστα είδε ότι είχε σώμα, και είπε: μα ποιος εσύ που εγώ διώκω? Αυτός δεν δίωκε τον Θεό όπως τον έβλεπαν οι προφήτες, και αυτός δίωκε την Εκκλησία, και του λέει: εγώ είμαι ο Ιησούς όν σοι διώκεις. Και τότε κατάλαβε ότι τελικά δεν δίωκε την Εκκλησία, αλλά δίωκε τον Χριστό. Και μέσα σε αυτήν την αποκάλυψη κατάλαβε πάρα πολύ καλά εμπειρικά ότι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από τον Χριστό. Γι' αυτό και είναι ο μόνος ο οποίος ανέπτυξε όλη αυτή τη θεολογία ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού
και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό ξεκίνησε από αυτό το όραμα, το αποκαλυπτικό όραμα. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός μιλάει για την Εκκλησία, μιλούσε για την Εκκλησία με παραβολές. Έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού και με αυτόν η Εκκλησία είναι γάμος, είναι δείπνο, είναι αμπέλη, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εμείς τα κλίματα. Δεν χρησιμοποιούσε αυτή την εικόνα του σώματος. Πρώτη φορά αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και δεν είναι συμβολικό, είναι πραγματικό σώμα του Χριστού. Και αυτό είναι διάχυτο σε όλα τα κείμενα, σε όλες τις επιστολές που έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Συνεχώς μιλάει για αυτό το θέμα και καθιερώθηκε βεβαίως μέσα σε όλη την Εκκλησία και στους πατέρες ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, για να δείξει αυτήν την πραγματική ενότητα που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και των χριστιανών. Θα αναφέρω μερικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που παρουσιάζει όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει ο Αποστόλος Παύλος: «Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο». Έκανε διάφορες αμαρτίες και στην Κόρινθο οι χριστιανοί και λέει: «Μα δεν ξέρετε ότι τα μέλη σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Παίρνετε λοιπόν τα μέλη του Χριστού και τα κάνετε και τα δίνετε στην πόρνη, αμαρτάνετε με μια πόρνη? Γιατί αυτό που αμαρτάνετε με μια πόρνη, αυτό είναι μέλος του Χριστού». Εδώ η μεγάλη αυτή η θεολογία, ότι βαπτιζόμαστε, είμαστε μέλη του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, είναι, το σώμα μας είναι σώμα του Χριστού και επομένως δεν πρέπει να αμαρτάνουμε, γιατί κάθε φορά που αμαρτάνουμε είναι σαν να αμαρτάνουμε στο σώμα του Χριστού. Σαν να πηγαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία και να παίρνει το Άγιο Δισκοπότερο και να πατάει κάτω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Δεν είναι μια ηθικολογική έννοια, είναι μια πραγματική και θεολογική έννοια. Πάρει στην ίδια επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τον άρτον ον κλώμεν ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν». Δηλαδή αυτό που τρώμε στη Θεία Ευχαριστία δεν είναι σώμα του Χριστού? Ότι εις άρτος εν σώμα υπολιασμέν. Εδώ βλέπετε μια ενότητα. Ο Χριστός είναι σώμα. Ο Χριστός προσέλαβε το σώμα. Το σώμα από την Παναγία, το οποίο τεθεώθηκε. Αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Άρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άρτος ο οποίος αγιάζεται, που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι σώμα Χριστού. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, της Θείας Ευχαριστίας που είναι ο άρτος, που είναι σώμα Χριστού, και ημών που με το Άγιο Βάπτισμα γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Πάρει στην ίδια επιστολή, λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Καθάπερ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα ένεστη σώμα, ούτε και ο Χριστός. Και γάρ ερενείς πνεύματι, εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι». Δηλαδή εδώ έχουμε το ανθρώπινο σώμα. Ο καθένας έχει ένα σώμα, η κεφαλή του και τα μέλη. Ένα είναι το σώμα. Δεν είναι αλλού η κεφαλή αποκεκωμένη από το σώμα και όλα τα μέλη έχουν σχέση με την κεφαλή. Ακριβώς αυτό δεν είναι απλώς εικόνα, δεν είναι μια εικόνα, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι και εσείς, λέει, έτσι και είστε ένα σώμα με ένα πνεύμα, με το Άγιο Πνεύμα, γιατί βαπτιστήκατε στο ένα σώμα του Χριστού. Είτε είστε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Εδώ φαίνεται και η παγκοσμιότητα του χριστιανισμού και το οικουμενικό έργο το οποίο ασκεί η Εκκλησία. Επίσης αυτό το μεγάλο θέμα, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, το αναπτύσσει και σε άλλες επιστολές. Ας δούμε εδώ τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Όσοι γνωρίζουν και διαβάζουν τα κείμενα αυτά ξέρουν ότι η επιστολή προς Εφεσίους
η προς Κολασαΐς επιστολή και προς Γαλάτας επιστολή και η προς Φιλίμωνα και Φιλιππισίους επιστολή, Εφεσίους, Κολασαΐς, Φιλιππισίους και προς Φιλίμωνα, είναι επιστολές της αιχμαλωσίας. Τις έγραψε ο Απόστολος Παύλος κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε οι εξηγητές των γραφών, κατά πάσα πιθανότητα τότε που είχε αιχμαλωτωστεί και πήγε και παρέμεινε επί διετία στη Ρώμη, όπως είδαμε στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι μέσα στη φυλακή και γράφει τις επιστολές και αναπτύσσει και αυτό το θέμα. Γράφει λοιπόν εκεί στην επιστολή προς Εφεσίους: «Και πάντα υπέταξαν υπό τους πόδας αυτού και αυτόν έδωκε κεφαλήν ο Θεός». Όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του Χριστού και αυτόν τον Χριστόν έδωκε κεφαλήν υπερπάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, το έβαλε ο Πατήρ, ο Θεός, και εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού και είναι το πλήρωμα εκείνου που με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Επίσης την ίδια επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλήσεως ημών». Έχετε εκλήθει να είστε σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, και μία είναι η κλήση σας, η ελπίδα της κλήσεώς σας, να φτάσετε και να φτάσετε στην μακαρία, κατάσταση της θεώσεως. Στην ίδια επιστολή γράφει: «Ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός εστίν σωτήρ του σώματος». Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι εκείνος που έσωσε την Εκκλησία. Στην προς Κολασαΐς επιστολή αναπτύσσει πάλι αυτό το θέμα και γράφει: «Αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, είναι αυτό το οποίο προσέλαβε από την Παναγία και το θέωσε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και με το Άγιο Πνεύμα ενωθήκαμε με αυτό το σώμα, και ο Χριστός είναι η κεφαλή μας, που σημαίνει δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε κεφαλή και πρέπει εμείς που είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού να κατευθυνόμαστε από την κεφαλή. Για να φανεί τι είναι ο χριστιανός ως μέλος του σώματος του Χριστού, κάθε χριστιανός, θα ήθελα να δούμε εδώ ένα καταπληκτικό χωρίο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, καταπληκτικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ο Αποστόλος Παύλος: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν οι Θεού». Όσοι άγονται, οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. «Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάρινης φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας». Δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Δηλαδή ο Θεός σας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και αποκτήσετε υιοθεσία και γίνετε υιοί του Θεού. «Και ενώ πνεύματι υιοθεσίας κράζομεν, αβά ο Πατήρ». Και επειδή ακριβώς έχετε μέσα σας το πνεύμα της υιοθεσίας, γι' αυτό και φωνάζετε και λέτε «Αβά», «Αβά» σημαίνει «Πάτερ», «Αβά ο Πατήρ», που σημαίνει εδώ ότι έχετε αποκτήσει το πνεύμα της υιοθεσίας και επειδή είστε παιδιά του Θεού και αυτό γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό μέσα στην καρδιά σας γίνεται αυτή η νοερά προσευχή και λέτε «Πατέρα μου, Πατέρα μου», αναγνωρίζετε ότι ο Θεός είναι πατέρας σας. Και λέει μετά, συνεχίζει: «Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη μονότι εστε τέκνα Θεού». Αυτό το Άγιο Πνεύμα που παραμένει μέσα στην καρδιά σας συμμαρτυρεί, δίνει τη μαρτυρία στο δικό σας πνεύμα ότι είστε τέκνα Θεού, και εφόσον είστε είτε δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, υπερσυμπάσκομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Άρα λοιπόν εδώ συνδέεται πάρα πολύ στενά το ιερό βάπτισμα με το οποίο γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και αποκτούμε την υιοθεσία, με την προσευχή την νοερά που γίνεται μέσα στην καρδιά και λέμε «Πάτερ, Πάτερ, Πάτερ». Γιατί το λέμε? Γιατί το πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του
του Θεού. Και αυτό είναι μια συμμαρτυρία που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Αυτό το χωρίο είναι καταπληκτικό για να αναιρέσει κάθε οποιαδήποτε άλλη άποψη που λένε μερικοί ότι τι είναι αυτά, είναι ιερά προσευχή. Εδώ ακριβώς, σαφέστατα, ο Απόστολος Παύλος ορίζει την ιερά προσευχή ως την έκφραση του Αγίου Πνεύματος και έκφραση υιοθεσίας. Γι' αυτό πάλι στην ίδια επιστολή λέει «Η δε της Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού». Εάν κανείς δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού μέσα του, που το Πνεύμα του Χριστού να του δίνει την πληροφορία ότι είναι Υιός του Χριστού, και η πληροφορία δίνεται με την ιερά προσευχή «Αβά ο Πατήρ», δεν ανήκει στον Χριστό και κατ' επέκταση δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Πραγματικό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος αυτό το λέει, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το χωρίο, το επαναλαμβάνει και σε μια άλλη επιστολή, την προς Γαλάτας επιστολή, και λέει εκεί «Ότι δε εστέ ιοί», το ότι απόδειξης ότι είστε ιοί του Θεού, «εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αββά ο Πατήρ». Επειδή είστε παιδιά του Θεού, έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού του μέσα στην καρδιά σας για να φωνάζει «Αββά ο Πατήρ». Άρα η προσευχή που γίνεται η νοερά μέσα στην καρδιά είναι έλευση του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ο άνθρωπος αποκτά την πληροφορία.

0: την ωραία καρδιακή προσευχή που αποκτά κανείς την αίσθηση της υιοθεσίας. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε η Εκκλησία σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέρη του σώματος του Χριστού, λέει είμαστε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, που σημαίνει είμαστε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και προχωρούμε την οδό της Θεώσεως, της μετοχής της ακτής του Θεοποιού, ενεργίας του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή, αυτό σημαίνει είμαστε μέλη της Εκκλησίας που είναι το ευλογημένο σώμα του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, οι μεγάλοι ευεργέτες μας. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσταίνη.
3: Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την Αγία Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας. Και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος

μετά την Ανάστασή Του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή, το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος σε γενόμη νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι. Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης τον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπον. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως, ο Θεός κάνει πάντα το δικό Του. Κάνει πάντα το θέλημά Του. Έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα τις ελευθερίες μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή Του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπή σας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά Του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε και πήγε το σχέδιο να πάμε από τον επίγειο Παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνος μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρήτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε αν είναι κατασκευαστικό το λάθος? Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες.
και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται και οι πλεονέκτε πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπεις στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο, όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχράστης. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξε ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω 4 φορές επάνω. Σκουφαντός είμαι μια αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. 4 φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα του δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες. Τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άστος βρήκε και τον πατέρα του Θεό και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η ισόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζομαι και αρχίζομαι και αρχίζομαι. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζομαι. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπαιρναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφχοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνουν? Χαίρονται.
Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν σε μένα, Θεέ μου, και γιατί, Θεέ μου. Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ, Θεόλη μου, που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γέροντα Πορφύριο που ζούσε ένα παλικάρι και το ανέφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει. Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει, ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλη, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί με τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει, σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να τα αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανώνεις εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή, και αυτούς και αλλήλους, και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει, κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να του έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί? Γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις και τα δύο τι είναι, σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το λέω τώρα, είναι αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσως σε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό, μεταποιείται πολύ ο Γιώργος Πορφύριος και γίνεται τι, αγάπη. Τι είναι η γκρίνια, δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάει η ψυχή, γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τις τα στερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε, γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αΐμις του Ασκαράτος, την κλαψοφαγούρα. Και όπως λέει ο Παδιαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός, δεν μη σ' αρέσει τίποτα. Να μη σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Για να διαταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός. Την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε. Και από το θάνατο, αλλά και από την έκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία. Μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση, που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες, αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πίν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, ένα πόνο αβάσταχτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στον Αναστάντα, γιατί στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται? Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως.
η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος. Τι κάνει, μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθεται, του ήρθε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Αναστένεται. Τι συνέβη, τι έγινε. Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε. Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία, έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται. Είναι η κατεχόμενη Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχθές είχαν πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές να διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους. Κούρδοι και όλοι οι άλλοι και τους τύπες γραμματέα έβρισκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο στους ποντίους τότε και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια μου λέει κάποιος το μεσημέρι οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάς. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει δεν κάνει χατήρια. Ότι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός, γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγαθό. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνού συνεμβρανείς και ημάς της επηγής καταξίωσον, ελκαθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χαίρει πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη. Και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πεις τον Άδη ο Χριστός. Και νέκρος τον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και τη λάμψη της Θεότητος. Γιατί πήγε στον Άδη με την ψυχή του, το σώμα έμεινε στον τάφο, και με τη Θεότητα μαζί. Γιατί ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή, κατάστηκτος και πανστερουργός, και με το Σταυρό βέβαια. Κατάστηκτος
σημαίνει καταπληγωμένος, γεμάτος στίγματα. Τα στίγματα του Σταυρού. Τις πληγές του Σταυρού. Και όχι μόνο των καρφιών, παρακαλώ παιδιά. Αλλά και τις μαστιγώσεις και όλα τα άλλα που τράβηξε. Κατάστηκτος κατέβηκε στον Άδη. Λέει το ωραίο, ωραίος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Κατάστηκτος. Αλλά και πανσθενουργός και παντοδύναμος. Δυνάμει της θεότητας. Κατέβηκε στον Άδη κατάστηκτος και πανσθενουργός. Και ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της θεότητας. Ενέκρωσε τον Άδη. Και τότε όλοι εκείνοι που τον περίμεναν, είχε πάει και ο Αγιάννης ο Πρόδρομος 3 χρόνια πριν και κήρυξε, το λέει τα πολιτήκια του Αγίου Ιωάννου, χαίρον ευγγελίσιο και τσενάδι, θεών φρανωθέντες σαρκή κλπ. Και κήρυξε και ο Χριστός τον Άδη, αφού προηγήθηκε ο Πρόδρομος του, επί 3 ημέρες. Και όλοι εκείνοι που περίμεναν και όσοι τον επίστεψαν, τι έκαναν, πήγαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα. Ενυγκαλίστησαν τον Ιησού και τον εγκαλίστη ο Ιησούς αφάτο και αρήτο εναγκαλισμό. Και έγιναν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας. Βεβαίως, γιατί ο Χριστός είναι και η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς. Ενώ το άχραντο σώμα του έμεινε στο σταυρό, το αποκαθήλωσα και το έβαλα στον τάφο καθώς γνωρίζομαι. Μαζί με το σώμα του επιστατούσε, μαζί δηλαδή, και η θεότης. Γι' αυτό η ταφή του Ιησού πώς ονομάζεται, θεόσωμος ταφή. Θεόσωμος ταφή. Γιατί ήταν ηνωμένη και με το σώμα η θεότης και επιστατούσε για να μην υποστεί τι, διαφθορά. Δηλαδή σύψει το σώμα του Ιησού. Φθορά υπέστη, θάνατο υπέστη. Έχουμε αληθινό θάνατο του Ιησού. Και έτσι λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο του στον Άδη, με την ψυχή και τη θεότητα γύρισε στον τάφο, παρέλαβε το σώμα του, παρέλαβε το σώμα του, ενώθηκε και βγήκε από το μνήμα ενώ εκείνο ήταν σφραγισμένο. Εδώ είναι η μαγιά, εδώ είναι η θεότηση, εδώ είναι το θαύμα το υπερλάμπων. Είναι γεγονός πέραν του τάφου η Ανάσταση του Χριστού. Και δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε τα όργανα που διαθέτουμε από τον εδώ κόσμο. Γι' αυτό λέει το ωραίο στοιχειρό των έννων του πλαγιού πρώτου. Ουκίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτη. Δεν αντελήφθησαν. Πότε αναστήθηκες οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Δεν αισθάνθηκαν. Ο άγγελος που κατέβηκε, ο αρχάγγελος της Αναστάσεως κατά την παράδοση ο Γαβρίλ, δεν κατέβηκε για να βγει ο Ιησούς, δεν είχε ανάγκη του αρχαγγέλου ο Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Παντοδύναμος Κύριος, άνοιξε για να φανεί ότι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Για να πει στις μυροφόρες, ανέστη ο Κύριος, έφυγε, είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Έτσι. Και ανέστη τριήμερος ο Κύριος. Κανείς δεν τον είδε. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι ο Αναστάσεως να βγαίνει από έναν τάφο μια σημαία όπως εικονίζουν οι δυτικοί. Αλλά τι, είναι οι μυροφόρες με τον άγγελο που τους δείχνει τον τάφο, έχουμε και κάτω, ή είναι η Σάδου κάθοδος του Χριστού. Τον Χριστό στον Άδη να πατάει κάτω με τα αυτά, το θάνατο, και να έχει πιάσει με το ένα χέρι τον Αδάμ και μετά άλλο την Εύα από τους καρπούς. Σημασία τους καρπούς, δεν πρόσφεραν τίποτα αυτοί από εδώ. Μόνο εκείνος πρόσφερε. Στον Άδη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι από εδώ κάνουν για τους ενάδη. Οι αυτοί εκεί δεν μπορούν να κάνουν. Είναι σημαντικό αυτό. Και τι κάνει εκεί ο Ιησούς. Σηκώνει, ανασταίνει το πρωτόπλαστο ζευγάρι. Το,
την αρχή της ανθρωπότητας. Τους γενάρχες μας. Το πρώτο ζευγάρι, τους πρώτους ανθρώπους. Ψάχνει δηλαδή, βρίσκει το μύτο, βρίσκει την αρχή του κουβαρίου της ανθρωπότητας. Και σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα. Και μαζί με αυτούς ανασταίνει και τους εξαδάμ, όπως λένε οι ίμοι. Και τους συνεχιστάς, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως και εδώ. Είναι η Σάδου κάθος. Έτσι. Νίκησε τον Άδη. Γιατί τον Αναστάντα από τον τάφο τον είδε κανείς πότε ανέστη. Δεν τον είδε. Δεν τον είδε. Ουκίσοντο πότε ανέστη φυλάσσοντα στρατιώτη. Έκαμε όμως εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις έχουμε στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και τις 11 αυτές εμφανίσεις διαβάζουμε κάθε Κυριακή διαδοχικά. Έχουμε τα 11 ορθινά Ευαγγέλια. Κάθε ορθινό είναι και μία εμφάνιση του Αναστάντος Μαθητάς. Τι ωραία είναι, 11 ορθινά. Τα πήρα αυτά τα ορθινά, τα 11. Ο Κωνσταντίνος ο προφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος του Έκτου, του Μακεδόνους, και τα έκανε ξαποστηλάρια. Τραγούδια εξαιρετικά 15 σύλλαβα. Τις μαθητές συνέλθουμε εν όρη Γαλιλαίας, σύγχρον δεύτερο, τι ωραία. Και τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ο δε πατέρας των Λόγων Έκτος τα πήρε αυτά τα 11 ορθινά και τα έκανε τι, δοξαστικά των Ένων. Πάλι τα μετέπλασε σε ύμνους. Στο όρος μαθητές επιγωμένης και τόσα άλλα. Που είναι ωραιότατα αυτά από πάσης απόψεως. Είναι ουράνια, δεν είναι πήγη αυτά. Το θέμα μας βέβαια είναι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα μου πείτε γιατί πάτε, είπατε αυτά. Γιατί μου ήρθανε. Θα πεις κάνεις ότι σου έρχεται. Καμιά φορά χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο Χριστός ξέρει όλοι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να διαβάζω. Από χθες και σήμερα και όλες τις ημέρες για τον Άγιο και εμένα Κωνσταντίνο. Θα μου πεις δεν ξέρεις. Ξέρω μερικά πραγματάκια. Άτσι μας έχει αυτό. Σέβομαι τους ακροατάς, σέβομαι τις ψυχές σας, σέβομαι τους Αγίους και σέβομαι και λίγο τον εγωιστή αυτό μου. Να μην ξεφτυλιστώ. Εσείς θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Εύκολο είναι. Λοιπόν, και μάλιστα διάβασα το πρωί ένα συνταξάρι και δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι προσπαθούν μερικοί να μας πούνε για τον Άγιο Κωνσταντίνο προπαντός. Και ξέρετε τι έπιασα και διάβασα. Τον Άγιο Θεοφάνη του χρονογράφου. Αυτό που μετέφρασε. Γιατί. Το έχω πει κι άλλη φορά. Για τον Άγιο ποιος μπορεί να μιλήσει πλέρια, πλήρως δηλαδή. Ποιος μπορεί. Μόνο ο Άγιος. Και απολύτως ο Θεός τον ξέρει. Που είναι δικός του. Λοιπόν, γιατί να πω εγώ δικά μου για τον Άγιο Κωνσταντίνο ή μερικών δυσκολεμένων και αμφιβαλώντων περί τον Άγιο Κωνσταντίνο και να μην διαβάσω τι γράφει ένας Άγιος για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Θεοφάνης ο χρονογράφος πέρυσι στον 8ο αιώνα 7ο και 8ο που ήταν στην Κονομαχία και στο τέλος απέθανε ως ομολογητής για τα σιεράς εικόνας και ήξερε γράμματα όσο λίγοι και μας έγραψε μια ιστορία 518 ετών από το Διοκλητιανό μέχρι τον Μιχαήλ τον πρώτο Ραγκαβέ. Και είναι αυτή η ιστορία η καλύτερη. Γιατί όταν γράφει ο Άγιος ιστορία είναι πιο αντικειμενικός από άλλους. Γιατί γράφει όπως θα έλεγε ο Αΐμνης του Θουκυδίδης χωρίς φόβον και χωρίς πάθος αφενός και αφετέρου και με τη Θεία Φώτιση. Με τη Θεία Φώτιση. Και επί τόσα έτη και οι θεολόγοι μας και οι άλλοι εξαστικοί το Θεοφάνη το είχαν βάλει στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Κάτσε Θεοφάνη εσύ γιατί είσαι καλόγερος και γιατί τα λες όλα. Τα λέει όλα ο Θεοφάνης. Είναι σαν Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, κυκλοφορεί. Είναι σαν Ευαγγέλιο. Και ενώ άλλοι λένε για τον Κωνσταντίνο το ένα, το άλλο, το άλλο. Ο Θεοφάνης ήταν και πιο κοντινός. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 4ος αιώνας, ο άλλος είναι 7ος, δεν είναι πολλά χρόνια, 300 χρόνια.
εν συγκρίση με εμάς τώρα που είμαστε τόσα χρόνια, 1600 και. Λοιπόν, θα πιστέψω το Θεό φάνη. Και γιατί βάλετε ο Κωνσταντίνος? Θα θυμηθούμε έναν μεγάλο της νεωτέρας Ελλάδος, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί πάνε αυτοί όλοι. Ένα πράγμα είναι. Ένα πνεύμα έχουν. Μια ψυχή έχουν, μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης? Έχετε δει Μπρένα Πετροβολάν? Τα παιδιά πλατάνια στις καρδιές Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουν περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι αν το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ. Για να ρίξεις τι? Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ? Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν, ενώ οι αιρετικοί αριανοί, οι παπικοί αργότερα και στενότερα χρόνια οι μαρξιστέ και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου, που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρωνα και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Γιατί ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης. Κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας 325, το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Ακόμη και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το ορθόδοξο δόγμα περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστεως δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει, τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκι, μας βάνε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τη βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εφαύμαζε. Τι είναι αυτό? Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην Εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός, είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκανα τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω? Μία σύνοδο. Γιατί αν κάνει χωριστά η Ορθόδοξη, χωριστά η Αιρετική, δεν θα βρίσκει μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινός πρόεδρος, γιατί ήταν κοινός πατέρας, ήταν αυτοκράτορας, ήταν πλανητάρχης. Καταλάβατε μόνο η ομορφιά. Και η ομορφιά είναι και η εξής. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανός. Το ξέρετε αυτό? Ενώ ο Κέσσαρας, οι αυτοκράτορες της Ρώμης πριν ήταν όλοι τι διώκτες, εκτός εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία? Πείθει τον Κέσσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα, γι' αυτό δεν θέλουν οι παπικοί, φοράζουν για πρωτεία μετά, αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες, ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι,
με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού και φτιάχνει την Κωνσταντινούπολη. Άλλαξε τον ρούν της ιστορίας και τον ρούν της ανθρωπότητας και επί χίλια τόσα έτη εγλίτωσε η ανθρωπότητα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τι, από τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλη, κλαίγαν όλοι, ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπα πια ότι επικρατεί ο ζόφος, επικρατεί το σκοτάδι, επικρατεί η βαρβαρότης. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα μας ξεδόνται σαν πόλη και πάντρε Παΐσιος. Βρε άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά, πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί? Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Ως την έκλεψαν. Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη και παθαίνουν τελείρω οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχουν το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάστασες έδωκε στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τους Αποστόλους είναι ο μοναδικός. Δεν γεννήθηκε άλλο σαν γι' αυτό, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλο. Και γιατί βάλετε τόσο πολύ? Γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος και τόσο φιότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης. Φιότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε τον Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε? Το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια? Κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Και τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός. Όλοι. Είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Μαζί με το συναυτοκράτορά του Λυκίνιο, παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την Οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ερατόφυλλος Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών, θα ξεξικωνόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι? Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη Ορθόδοξος αλλά σκέπτο Ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό, και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει? Εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι? Και Μέγας και εις Απόστολος. Σημαίνει εις Απόστολος. Αυτός που είναι ίσως με τους Αποστόλους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργον ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας σου στιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκτηση στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια τα πάνω στη γη. Ο Χριστός τα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη. Και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση,
από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, στον πατέρα του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος, πώς ονομάζεται το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο, τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς, βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια να υπάρχει το ένα όνομα, αν όχι και τα δύο, και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει, ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος του Κωνσταντίνου, το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό τα πέθανε ο Κωνσταντίνος. Τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι ιδωλολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει. Που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρανε πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η το Ισάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα, όχι Βασίλο Μητρό, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδώρα, μετά έχουμε την Ειρήνη την Αθηναία. Στο Βυζάντιο παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο. Καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και εγώ που τη γη οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή,

το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή τη μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μας ζει τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι ενοιολογική φόρτιση δόσης στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή? Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο? Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο
της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά την παράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση
όλης της ασκητικής, της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε, να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM, Χριστός Ανέστη,

0: Πιο φιλέστατε, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για να μας πείτε πνευματικά λόγια και για να μιλήσουμε για την ανάληψη του Κυρίου μας. Η ανάληψη του Χριστού μας, Θεοφιλέστατε, αποτελεί μια ακόμα εμφατική αποκάλυψη της δόξας Του και ένα σταθμό κορυφαίας σημασίας για το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όσο μπορούμε να πούμε με ανθρώπινα λόγια, κορυφαίας σημασίας, γιατί βλέπουμε μέσα και από τους πατέρες ότι τελικά την ανάληψη την θεωρούν ακόμη πιο σπουδαία και από την Ανάσταση. Φυσικά αν δεν υπήρχε Ανάσταση δεν θα υπήρχε και η ανάληψη. Αλλά οι πατέρες δίνουν μια άλλη έμφαση στη μεγάλη αυτή γιορτή. Να πούμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και μοναδικός που ανέβηκε στον ουρανό με το σώμα. Το σώμα αυτό που προσέλαβε από την Παναγία μας. Γι' αυτό το θέμα έχουμε τη διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος μας λέει «Ουδείς αναβεύηκε εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας διαβεβαιώνει. Η λέξη «Ουδείς», κανείς δηλαδή, δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, αφού ελέγχθη από το αδιάψευστο στόμα του Χριστού μας. Βέβαια, κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, και η Παναγία μας ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό. Αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Χριστού. Ακριβώς επειδή από το σώμα της σαρκώθηκε ο Χριστός. Αλλά όμως και σε αυτή την περίπτωση το σώμα της Παναγίας μας πάσχει τη θέωση. Έτσι λένε οι πατέρες, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Ενώ το σώμα του Χριστού είναι η ίδια η πηγή της ακτής του χάριτος, γιατί είναι ο Θεός. Έτσι βλέπουμε μία πολύ σπουδαία και βαθιά θεολογική πτυχή της μεγάλης αυτής εορτής. Άλλωστε ο σκοπός και το έργο της Θείας Οικονομίας έγκυται στο να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά να μας ανεβάσει όλους στον ουρανό. Εκεί γαρεστήν η αληθής ημών σωτηρία. Και εκεί θέλομεν απολαμβάνει την γλυκητά την θεωρία του πανφιλτά του ημών δεσπότου, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μιλώντας λοιπόν για κατάβαση του Θεού από τον ουρανό στη γη, δεν εννοούμε την τοπική του μετάβαση, αλλά τη θεϊκή συγκατάβαση. Να το εξηγήσω αυτό. Χωρίς βέβαια να αφήσει το θρόνο του και τη συμπαρεδρία του με το Θεό Πατέρα του. Τώρα, με την ανάληψή του, δεν ανεβάζει τη θεότητα, γιατί η θεότητα ήταν πάντοτε ενωμένη με το Θεό Πατέρα του. Αλλά τι κάνει? Ενθρονίζει πάνω στον ουρανό τη δική μας φύση που προσέλαβε. Προσέλαβε κατά τη διάρκεια της συλλήψεώς του και της κυοφορίας του από την ώρα που ευαγγελίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, να τα θυμίσω, μέσα στην γαστέρα της Θεοτόκου. Αυτό μας το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Οπότε με την εορτή της αναλήψεως εορτάζουμε την ενθρόνηση της φύσεώς μας, της ανθρώπινης φύσεως, στους ουρανούς. Έτσι, με την Ανάσταση και την ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως, ταυτόχρονα εορτάζουμε και την αρχή της Αναστάσεως και της αναλήψεως του κάθε πιστού, αφού είναι κοινή η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό όταν μετέχει κανείς της αναλήψεως του Χριστού, δεν είναι πλέον μόνον άνθρωπος χωικός από τη γη, όπως ο πρώτος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος από τον ουρανό, όπως ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός. Είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, ασύλληπτο είναι. Η φράση ότι ο Χριστός αφού ανελήφθη στον ουρανό εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, την οποία πληροφορούμεθα από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, προέρχεται από τη λεγόμενη συμβολική θεολογία και θέλει να μας φανερώσει τη θεότητα του Λόγου, τη θεότητα του Χριστού, ότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε ήταν ανέκαθεν ομοούσιος με τον Πατέρα του. Αλλά και ως Θεάνθρωπος πια ανύψωσε την ανθρώπινη φύση, η φύση την ανθρώπινη την οποία έχουμε όλοι μας, την ανύψωσε στον ουρανό και την κατέστησε ομόθεη. Αυτό είναι ασύλληπτο. Θα μου πείτε που το γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα μας ανοίγει ένας δρόμος με τη χάρη του Θεού για να πορευτούμε σε αυτή την αλήθεια. Έτσι έχουμε τον Άγιο Ιωάννη το Δωμασκηνό, ο οποίος εμβαθύνει στη φράση ότι κάθισε δεξιά του Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τη δόξα και την τιμή της θεότητος. Δηλαδή ο Υιός έχει τη δόξα της θεότητος που έχει και ο Πατέρας, αλλά μετά τη σάρκωση του Υιού και την ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως την οποία προσέλαβε, και αυτή ακόμη η ανθρώπινη φύση μετέχει της δόξης της θεότητος. Και ο Χριστός προσκυνείται ως Θεάνθρωπος πλέον, όχι μόνο ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ως Θεάνθρωπος πλέον από όλη την κτήση. Έτσι η δεξιά του Πατρός είναι κατ' ουσίαν ενότητα του Υιού με τον Πατέρα, αφού ο Υιός έχει την ίδια ουσία ή φύση με τον Πατέρα. Έχει, λέει, μεγάλη σημασία το ρήμα που χρησιμοποιείται, δηλαδή το εκάθισεν, γιατί με το ρήμα αυτό που δηλώνει στάση και εγκαθίδρυση εννοείται, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το πάγιο της φύσεως και το στάσιμό της. Δηλαδή ο Χριστός έχει πλέον, έχει ανέκαθεν φυσικά την ίδια φύση με τον Πατέρα χωρίς να υποστεί καμία τροπή αλλίωση, παραμένει Θεός εις τον αιώνα ούτως ή άλλως, αλλά το εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού σημαίνει το της αξίας ομότιμων. Δηλαδή η ουσία και το νόημα της εορτής είναι πάρα πολύ μεγάλο και υψηλό, είναι ασύλληπτο. Εάν με την Ανάσταση νικήθηκε το κράτος του θανάτου και του διαβόλου, με την ανάληψη η φύση μας ανέβηκε στον θρόνο του Θεού και μας δόθηκε η δυνατότητα να φτάσουμε και εκεί εμείς στη βίωση της αναλήψεως που είναι η θέωση. Είναι βαθιά τα νοήματα, αλλά...
0: Και ουσιαστικά, και βαθιά και ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, μας δίνουν δηλαδή προεκτάσεις οι οποίες μας γεμίζουν χαρά. Γιατί για σκεφτείτε αυτή τη φύση, την ανθρώπινη, η οποία βέβαια ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Και τη φύση την προσλαμβάνει φυσικά με όλη της την ιδιότητα, εκτός από την ανθρώπινη αμαρτία. Αυτό όμως είναι συγκλονιστικό. Η φύση αυτή η ανθρώπινη, έτσι, με αυτή την προοπτική μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η Ανάσταση βέβαια συνδέεται με όλους τους ανθρώπους, ενώ η ανάληψη του Χριστού συνδέεται με τους Αγίους. Βλέπετε αυτή η διαφορά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αντιλαμβάνεται και την εξηγεί όσο μπορεί βέβαια με ανθρώπινα λόγια. Και γιατί το λέει αυτό? Από την άποψη ότι με την Ανάστασή του ο Χριστός ούτως ή άλλως νίκησε το θάνατο και έδωσε σε όλους το δώρο της Αναστάσεως. Άρα όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Αλλά δεν θα αναλυθούν όλοι. Αυτή είναι η διαφορά. Μόνον οι δίκαιοι, οι θεούμενοι θα αξιωθούν αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Ο Απόστολος Παύλος το ομολογεί. Το ομολογεί και το ακούμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, που λέει «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα». Δηλαδή, πάρα πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος το εννοεί. Έτσι όλοι θα αναστηθούν, αλλά μόνον οι δίκαιοι θα αναλυφθούν. Μόνον οι δίκαιοι θα αρπαγούν μέσα στις λεφέλες για να προϋπαντήσουν το Χριστό ερχόμενο από τους ουρανούς. Αυτό ακριβώς δείχνει τη μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί του που θα έχουν αυτοί που θα αναλυφθούν. Γι' αυτό και από σωτηριολογικής απόψεως η ανάληψη θεωρείται μεγαλύτερη εορτή. Ακριβώς γιατί αυτός που μετέχει της αναλήψεως ταυτόχρονα μετέχει και της θεώσεως. Είδατε πόσο ωραία οι πατέρες το λένε έτσι, το διατυπώνουν, το εξηγούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βέβαια είναι ασύλληπτος.
0: Τώρα ολοκληρώνεται με την ανάληψη του Κυρίου μας όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, Θεοφιλέστατε. Ή συνδέεται και με την Πεντηκοστή.
1: Ολοκληρώνεται βάζοντας τη φύση μέσα, την ανθρώπινη θέλω να πω, μέσα, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στους κόλπους της θεότητας. Και πλέον ο Χριστός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με τις δύο φύσεις, οπότε μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος βρίσκεται πια και η ανθρώπινη φύση, είναι ασύλληπτο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, λένε οι πατέρες πάλι, δεν θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση στον ουρανό αμέσως μετά την Ανάστασή του? Θα μπορούσε. Αλλά γιατί δεν το έκανε? Τι λένε οι πατέρες πάλι? Δεν το έκανε για να μην φανεί η Ανάσταση ότι ήταν μια φαντασία. Γι' αυτό ο Χριστός μετά την Ανάστασή του φανερώνει τον εαυτό του στους μαθητές του, κάνει θαύματα, στερεώνει την πίστη τους και τους καθιστά μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Με αυτό τον τρόπο λύνει κάθε υποψία φαντασίας. Εκεί ήταν ο κίνδυνος. 40 μέρες γίνεται αυτό. Και αναφέρει τα σχετικά με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και την ανάληψή του και στο τέλος τους καθιστά τους μαθητάς του θεατές της αναλήψεώς του. Αυτό το λέει ο Μέγας Αθανάσιος, το εξηγεί. Είδατε με πόση φώτιση και σοφία οι πατέρες τα αναλύουν. Με αυτό τον τρόπο έχουμε μια ψευδή μαρτυρία του θεσπεσίου αυτού γεγονότος. Τελικά ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως, όπως προσέλαβε όλα τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Έτσι δέχεται και την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως και κάνει τα πάντα και κενώνεται, αδειάζει δηλαδή, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Και ακούστε να δείτε το πιο συγκλονιστικό. Άγιος Επιφάνιος Κύπρου το λέει, αναλύοντας το μέγεθος και την αξία της εορτής της Αναστάσεως. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου: πολλοί άνθρωποι, λέει, επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, τη θεωρούν κατώτερη την ανάληψη. Όμως, όπως λέει, η κεφαλή είναι κόσμημα του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Είδατε ο Μέγας Αθανάσιος.
0: Στόλισμα των εορτών.
1: Ναι, πόσο σπουδαία ο Άγιος Επιφάνιος στην προκειμένη περίπτωση και ο Μέγας Αθανάσιος, με πόση ενάργεια δηλαδή εμβαθύνουν μέσα στο μυστήριο, είναι συγκλονιστικό. Και είναι και συγκλονιστικό, και θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω, πόσο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, έχει κάνει αυτό το σταχυολόγημα όλων αυτών των σπουδαίων και μεγάλων αναφορών των πατέρων στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι ανατρέχω στον Άγιο Ναυπάκτου, όχι τώρα που είμαι 62 στα 63, από τότε που έλαβα την ιεροσύνη σε φηβική ηλικία, έγινα διάκονος. Με έχει βοηθήσει πολύ αυτός ο άνθρωπος, γιατί μας τα φέρνει συγκεντρωμένα κοντά μας και μας τα δίνει με πάρα πολύ ενάργεια όσο μπορούμε. Άλλωστε δια της αποφατικής μεθόδου ζούμε τη θεολογία στην Ορθοδοξία μας, να τα προσεγγίσουμε και τον ευγνωμονώ, και αυτό δηλαδή είναι μια ευκαιρία να το πω. Έτσι νικάται ο θάνατος, αλλά αυτό δεν έχει την πληρότητα της χαράς, η Ανάσταση. Η πληρότητα της χαράς, ο Χριστός ακόμα βρισκόταν στη γη. Η ορτή όμως της αναλήψεως έχει γεμίσει τα πάντα με ευφροσύνη. Και γι' αυτό βλέπουμε στο Απολυτίκιο που λένε «Λήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεό, χαροποίησας τους μαθητάς». Γιατί τους χαροποιεί? Δεν ξέρω αν εκείνοι το συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα. Είναι αποχωρισμός. Χάνεται. Μάλλον φεύγει, τους αποχαιρετά. Ποιος αποχωρισμός είναι γλυκής? Και αυτή έτρεξα, λέει, με τα χαράς μεγάλης, όπως διαβάζουμε στη γραφή. Τι είναι αυτό το οποίο ζουν οι άνθρωποι αυτοί? Είναι ότι η ορτή της αναλήψεως είναι η κορύφωση. Άνοιξε τους ουρανούς. Μας έδειξε το παράξενο θέαμα, δηλαδή την ημετέρα σάρκαν επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Χριστού κάθεται πλέον σε βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Αυτό δείχνει δηλαδή η χαρά, η πληρότητα, η εκδήλωση αυτού του ενθουσιασμού που είναι εσωτερικός, δεν είναι επιφανειακός που ζουν οι Άγιοι Απόστολοι, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό ζούμε μια αντίφαση. Από τη μια μιλάμε για ένα χωρισμό και αντί να μιλάμε για λύπη και πόνο...
0: Μιλάμε για χαρά, χαρά.
1: Ναι.
0: Συνδέεται και με την Πεντηκοστή η ανάληψη, Θεοφιλέστατε.
1: Ασφαλώς, γιατί τους διαβεβαιώνει ότι θα στείλω τον παράκλητο. Και επομένως, κύριοι, δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν με τη λογική τους, αλλά σίγουρο είναι, εφόσον είναι οι εκλεγμένοι από το Θεό, οι μαθητές που από αλλής καθίστανται οι Απόστολοι του Χριστού και οι χορηγοί του Αγίου Πνεύματος, να το πω έτσι με μια λέξη κάπως περίεργη, αρχίζουν πλέον και τα ζουν αυτά. Δηλαδή τι κατάλαβαν, τι αντιλήφθηκαν με τη λογική. Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος, και με αυτό έτσι θέλω να κλείσω, αναφερόμενος στις δύο δεσποτικές εορτές, δηλαδή στην Ανάσταση και στην Ανάληψη, λέγει ότι η εορτή της Αναστάσεως χαρίζει στους ανθρώπους την νικητήρια εναντίον του θανάτου δύναμη. Έτσι, ενώ η Ανάληψη του Χριστού ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού αλλάζει τη διαγωγή του ανθρώπου στη γη, κάνει βατό τον ουρανό για αυτόν. Επομένως, άλλο είναι η νίκη εναντίον του θανάτου και άλλο είναι η άνοδος της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί κανείς να δει την ανατερότητα της αναλήψεως ή, για να εκφραστούμε καλύτερα, την τελειότητα και το πλήρωμα της Θείας Οικονομίας με το γεγονός αυτό. Και πια μία άλλη τελευταία διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας μας είναι, και νομίζω έτσι είναι πολύ απτό και θα το καταλάβουν οι ακροατές μας, κύριε Στρουμπάκο. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη και σπουδαιότερη αυτή εορτή, η βάση της πίστεως μας, αλλά δεν γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Δεν την είδε κανείς την Ανάσταση. Πήγαν και τους είπαν των μυροφόρων, των μαθητών οι μυροφόρες ήθελα να πω, με συγχωρείτε, είπαν στους μαθητάς οι μυροφόρες ότι ουκ έστεινόνται. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν και ενώ το μνημείο αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και του Πέτρο, έτσι, δεν είδαν την Ανάσταση. Γίνεται η αποκάλυψη αυτή από τον Αρχάγγελο στις μυροφόρες και είναι η Ανάσταση μυστικό γεγονός, δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε επομένως την αρχή, αλλά βλέπουμε το τέλος. Αφού κανείς βλέπει το Χριστό, μετά που εμφανίζεται στις μυροφόρες, στους Αποστόλους και τα λοιπά. Αντίθετα, το γεγονός της αναλήψεως οι μαθητές το βλέπουν στην αρχή. Δηλαδή τον βλέπουν με τα μάτια τους να λαμβάνεται στους ουρανούς. Και έβλεπαν προς τον ουρανό και πληροφορούνται και το τέλος της αναλήψεως από τον ίδιο που τους λέει ότι συμφέρει εγώ να πέλθω, γιατί διότι θα στείλω τον παράκλητο. Αυτή είναι μια μεγάλη και ουσιαστική διαφορά. Εδώ δεν έχουμε μετά την ανάληψη γεγονότα. Εδώ έχουμε να βλέπουν οι ίδιοι την ανάληψη, οι Απόστολοι, μεταξύ αυτών φυσικά και η Θεοτόκος. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσω των πατέρων που έχουν μια άλλη διαφορετική εμπειρία, γιατί δεν λέμε ότι τα κατάλαβα αυτά, αλλά όσο μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει με το ότι τα ζει. Τα ζει, τα βιώνει, τα πιστεύει, χαριτώνεται. Είναι ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχει.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι δεν είναι και πράγματα τα οποία είναι για να τα γνωρίσουμε και θεωρίες. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλήθεια της εκκλησίας μας δεν είναι θεωρητική, αλλά είναι σωτηριολογική. Δεν μας πληροφορεί απλώς το νου για να το ξέρουμε. Όχι ότι αυτό είναι ασήμαντο, αλλά σκοπό έχει αυτή η πληροφορία να μας θεραπεύει την καρδιά. Να έχει προέκταση στη ζωή μου, στη ζωή σας, στη ζωή όλων μας.
0: Είναι εύκολο αυτό, Θεοφιλέστατε, να γίνει σήμερα?
1: Ασφαλώς. Και χθες και σήμερα και πάντοτε. Γιατί όσο πιο κανείς προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο, δεν υποτιμώ το εγκεφαλικό, τη γνώση, όχι. Άλλωστε και αυτά τα γνωρίζουμε για να τα πούμε και για να τα προσπαθήσουμε να τα ζήσουμε, αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος όσο περισσότερο αγωνίζεται, ο Χριστός ξέρει πολύ καλά σε τι εποχή ζούμε. Και επίσης έχουμε ακούσει από πληροφορίες Αγίων μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας τα αγιολογικά, ότι πολλοί λέει Άγιοι θα θέλαν να ζήσω στην εποχή μας. Για ποιο λόγο? Αφού έζησαν σε καλύτερες εποχές που υπήρχε περισσότερη εμπειρία. Γιατί λέει θα έκαναν μεγαλύτερο αγώνα και θα είχαν ίσως και πιο ηχηρά ή εμφανή ατρόπαια. Αλλιώς της νίκης εννοώ. Παλιότερα είχαν βοήθειες, είχαν στηρίγματα πολύ πιο απτά και πολύ πιο συχνά και πολύ πιο εμφανή. Σήμερα σε όλη αυτή την ερημία των πόλεων, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο που ζούμε εμείς εδώ στον κόσμο, έτσι, τον τόσο εμπαθή, τον τόσο βασανισμένο, τον τόσο δοκιμασμένο, αυτό ψάχνει. Δεν υπάρχουν ίσως οι ευκαιρίες που υπήρχαν παλαιότερα, αλλά ο Θεός στη δίψα μας δεν σταματά να δίδει. Φτάνει να υπάρχει δίψα, φτάνει να υπάρχει κρούση στην πόρτα του, φτάνει να υπάρχει αίτημα, επείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Και τον πληροφορεί τον σημερινό άνθρωπο και του δίνει ευκαιρίες και του ανοίγει πόρτες. Οπότε βλέπετε το εργαστήριο της Χάριτος, η Εκκλησία μας δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ φυσικά κατά τη διαβεβαίωσή του να παράγει. Τι να παράγει? Να παράγει χάρη, και πέρα από τις γνώσεις και όλα αυτά που έχουν πει οι πατέρες, οι οποίοι είναι οι ασφαλείς οδηγοί μέσα στο μυστήριο που λέγεται διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας, μπορούμε να βρίσκουμε αυτά τα οποία ζητάμε, αν να τα ζητάμε.
0: Να γιορτάσουμε την Πέμπτη λοιπόν την ανάληψη του Κυρίου μας, Θεοφιλέστατε, ο αρχιερέας Χριστός διήλθε τους ουρανούς, εισέδησε στα Άγια των Αγίων, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και από τα δεξιά του Πατέρα του μεσητεύει για εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοφιλέστατε. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και την αγάπη μου και την ευλάβειά μου και την ευγνωμοσύνη μου στην Ιερά Μονή Μεγίστη Βατοπεδίου, προσφέρει τόσα πολλά στο σημερινό τόσο ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Την ευχή σας θεοφιλέστατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνον της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου.

Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή διαστρέβλωση και ενώθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία Του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαρδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής. Εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημη στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία Του. Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό. Ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάστη την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο. Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο: «Η δε Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ». Τι λέει?
Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Είδε Χριστός ούκα γίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής. Η πίστη σας, η πίστη μας.

0: και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί. Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ. Έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος. Μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε. «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις, πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω! Τώρα ζω!» Έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω! Εγώ τώρα ζω! Δεν υπάρχει θάνατο!» Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Με αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέους. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. «Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός. Ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν», το πως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. «Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Και όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Και όλοι τον άκουγαν και όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη θεία λειτουργία, ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Η σεκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και τον αορά του. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντή του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο Δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβη, αν του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και βεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητο, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς: τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέμισή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί, δεν υπάρχει θάνατος, εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του, τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθενειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε? Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν την φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα το Θεό. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα? Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023, όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο. Όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο. Ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά αυτός είναι». Συγκινημένος ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Την συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια ημετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα στις 2 Μαρτίου αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί, ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση, πατρός Γεράσιμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους. Και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα, Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση, Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο, αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφραίμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών. Στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς στο κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες?» με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείτε που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις βρύσες, μετά τα σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Και ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα! Είδα τον πατέρα Γεράσιμο!» «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας. Ο πατέρας του, ο Σπύρος, με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Η κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη. Μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου, η Ευτυχία, με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέων ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήταν?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά». «Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά, τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν, ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Ενεοί, μείναμε ενεοί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες?» Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δυο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα. Έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από που θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ακούσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθεις εν ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήν.

επιστρέψουσι, ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόνο.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών.

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμού λιμνήσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

0: Διαλέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίας.

πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Στην 18η εκπομπή μας παραμένουμε στην εορτή της Υπαπαντής και όπως είπαμε στο τελευταίο μέλος της προηγούμενης εκπομπής μας, πρόκειται για τα πρώτα δοξαστικά του Ιακώβου που ηχογραφήθηκαν κατά το Μάιο του 1984 από τον πατέρα Διονύσιο και έδωσαν την ιδέα να ηχογραφηθεί το πλήρες δοξαστάριο του Ιακώβου από αυτόν. Ακούμε τώρα το δοξαστικό των Ένων, ο εν χερσή πρεσβυτικές σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ένα μέλος λαμπρό κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή από κάθε άποψη, ρυθμικά, ηχοχρωματικά, ποικιλματικά, σε μια εξίσου λαμπρή και ανεπανάληπτη όντως ερμηνεία, με ίστρο, με μέθεξη, με απαράμιλη εκφραστικότητα. Τέτοιες ερμηνείες είναι απάβγασμα της ψυχής και του νου, μιας διαρκούς έμπρακτης και βιωματικής οικείωσης, γι' αυτό και μπορούν να υποθούν με τέτοια δύναμη και ένταση, ακόμα και στον νεκρό χώρο μιας ηχοληπτικής αίθουσας. Τον

Ας ακούσουμε τώρα το δοξαστικό της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους που ερωτάζει στις 10 Φεβρουαρίου τον Ιερόν Αδάμαντα σε ηχοτέταρτο στη Χειραρικό με βάση τον ΠΑ. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 από το Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound.

Από την ίδια εορτή του Μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους ακούμε τώρα το δοξαστικό των Ένων σε ήχο πλάγιο του πρώτου, Όσπερ Αλάβαστρον. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Σίγμα Σάουντ το Φεβρουάριο του 1988.

Ακολουθεί το δοξαστικό των ένων της ερωτής του Αγίου Γερασίμου του Ενιορδάνη σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Δεύτε φιλεόρτων συστήματα. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 από τον Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound με ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Θανάση και τον Βαγγέλη Γλάρο.

Ιδιαιτέρως, κατά το Μανώλη Χατζηγιακουμή, πρέπει να μνημονευτούν εδώ 3 δοξαστικά του Ιακώβου, 2 των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στις 9 Μαρτίου και ένα του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Το πρώτο είναι το δοξαστικό του Εσπερινού φέρονται στα παρόντα γενναίος σε ήχο δεύτερο. Μέλος στον ειδή και ισοτονικό σχεδόν δεύτερο ήχο, με πυκνές εναλλασσόμενες χρωματικές μετατροπίες, ειδικά στο κεντρικό τμήμα της σύνθεσης, όπου και οι ιδιώνυμες χαρακτηριστικές λέξεις «δρυμής ο χειμών», «γλυκής ο παράδεισος», «αλγινή η πήξης», «ιδία η απόλαυσης». Λαμπρή και εδώ η ερμηνεία με επιβάλλουσα και ιδιάζουσα τη βιωματική μέθεξη, καθώς το δοξαστικό αυτό το έψαλε πάντοτε ο ίδιος στη συνεορτάζουσα ιερά μονή Ξηροποτάμου, προς την οποία και η ιδιόφωνη ηχογραφημένη αφιέρωση, αυτό το δοξαστικό των Αγίων Τεσσαράκων Αμαρτύρων, αφιερούται στην ιερά μονή του Ξηροποτάμου Αγίου Όρους. Μοναχός διάκονος Διονύσιος Φυρφυρής, 9 Φεβρουαρίου 1988. Ας το ακούσουμε με Ισοκράτες και πάλι τους Παναγιώτη Μάθο, Θανάση Γλάρο και Βαγγέλη Γλάρο σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound το Φεβρουάριο του 1988.

0: Αυτό το δοξαστικό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων αφιερούται στην Ιερά Μονή του Ξερποτάμου Αγίου Όρους. Μοναχός Διάκονος Διονύσιος Φυρφυρής. 9 Φεβρουαρίου 1988.
1: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μποραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ Φάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα. Σίγουρα δεν το ξέρεις? Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω? Και θύμωσα κιόλας λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ

0: ορολόγιο. Ξαναμπήκα στο Αγιονόρο στο 76 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Μόνο αυτό σε έλεγε όταν
0: τώρα, μόλι με έβλεπε αμέσως μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο ολοπνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που νόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίων έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Του έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει: «Τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου?» Και του λέω: «Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι». Και μου έδωσε ένα χαστούκι. Λέει: «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες?» Δεν απάντησε τίποτα, γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στο Γέροντα Παΐσιο και του λέω: «Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος να θέλει να μείνεις εδώ μαζί μου να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα». Λέω: «Δεν ξέρω πού να μείνω». Λέει: «Πού σου άρεσε περισσότερο?» Λέω: «Όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο». Μου λέει: «Να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης». Του λέω: «Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή?» Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με έφτανε τα χάλια μου. Αλλά επειδή λεγόταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινες, νωρά προσευχή, νωρά προσευχή. Λέω: «Στον Φιλοθέο έχουν νωρά προσευχή, στον Διονύση Μποραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή», αλλά δεν ήξερα στο Κοντρομούς είχα.
1: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιου.
0: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει: «Άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο Γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο την ωραία προσευχή. Εκεί να πας». Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο Γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο. Και πήγα στο Γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας». Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο Γέροντας ήταν στο Μνημονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει. Οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα. Και έμεινα εκεί στο Μνημονίκο του Λουμουσίου μαζί με τον Γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
1: Του είπατε ότι ο Γέροντας Παΐσιος σας
0: πρότρεψε? Δεν του το είπα. Το είπα μετά αργότερα, αλλά ο Γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον Γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίο χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτό είναι αδελφός μου, μου λέει. Καλά έκαμε και πήγε, εκεί είναι αδελφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ, ότι αυτό είναι από τη δική μα τη γενναία, και του Παπαχαράλαμπου τον λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρι, με έστελε ο Γέροντας, γιατί στη Μονή Κουτουλουμουσίου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρι να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο. Και πήγαινε ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου

0: του Μωυσίου.
1: Και τώρα πια είσαστε με τον γέροντα Ιωσήφ.
0: Από τον
1: Ιανουάριο του
0: 1977. Ναι, το 77.
1: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
0: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίον ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια, αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
1: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
0: Στο Κουτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο. Ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε τη εποχή εκείνη να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα. Τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε. Και είχε μια ζωή του μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχαν, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα. Αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
1: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
0: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Άρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικόν τρόπο, με θεραπευτική αγωγή μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
1: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
0: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν. Και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
1: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
0: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα. Αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στο γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Άγιον Όρος, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκανε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερε όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι στο Σταυροβούνι.
1: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
0: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων, αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη τη οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
1: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
0: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής είναι πραγματικά σαν να τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση. με αγιασμένα γεροντάκια, τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
1: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
0: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένος με έναν τουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες λαστιχένιες, και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχαν δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο, που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν. Δεν έχει φαγητό, έλειψε. Τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε. Αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γείτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλαν τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλλιωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία φορτωμένος πράγματα για να τα μεταφέρει στους δικούς του ανθρώπους.
1: Αυτούς πόσους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
0: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν. Και μετά όταν έφευγα, μας έλεγε: το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς, μια εξωτερική εικόνα ενός δρακένδη του μοναχού που μεταφέρει πράγματα, και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του, βέβαια, τους ήξερε.
1: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ, ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
0: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκαν στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
1: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
0: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός, διαχριστών σαλός όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος, και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονίκο του Μουσείου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, βρωμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και λέγει για συναστησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα, έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, έδωσα και εκείνου έναν καφέ. Ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο γέρο Βικέντιος. Εκεί πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο Κύριος και τα λοιπά. Ο γέρο Βικέντιος καλούσε το φλιντσάνι έτσι και δεν μίλησε καθόλου, το έβλεπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο Κύριος, και το φλιντσάνι έτσι γύρω γύρω και λέει ο Κύριος. Εγώ έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο γέρο Βικέντιος. Και γυρίζει και μου λέει: για να είμαι εδώ, κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα. Και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
1: Δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
0: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία. Κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέω, εντάξει γύρω Βικέντη, εντάξει. Σιωπή εσύ, μου έλεγε. Εσύ δεν ξέρεις. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά αφού τα είπε όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει, πάτερ, δεν είμαι καλά, θέλω να μου δώσετε λίγο νερό. Του έδωσα λίγο νερό, τι έχεις? Μου λέει, αυτό όλα που είπε αυτός ο παππούς είναι για μένα, είναι η ζωή μου. Ποιος είναι αυτός? Και ο γύρω Βικέντης έφυγε. Και δεν το βρήκε ξανά, δεν το ξαναφάνηκε. Σε εμάς ερχόταν συχνά, έκανε τέτοιες χαζομάρες. και είπε σε πολλούς ανθρώπους προφητικά πράγματα και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
1: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι...
0: Ναι, εγώ τον κατάλαβα, γιατί και ο Γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος.
1: Αλλά αυτός ερχόταν και έφευγε.
0: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
1: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις Καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
0: Ήταν στις Καριές αυτοί όλοι και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι Καριές, τα κλασικά, τα γεωρίτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρους άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε άμα κάποιος έκανε κάτι. Ερχόταν στο Κουτουλμούσι στις αγρυπνίες και έμενε στον Άρθικα εκεί και ακούγαν την αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πει πολλού, αλλά ο Γέροντας τον ευλαβήτω και έλεγε εντάξει είναι λίγο άταχτος, αλλά είναι καλός, είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
1: Με αυτόν είχατε σχέση?
0: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί στο μοναστήρι αυτό.
1: Δεν θέλω να πω δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
0: Το φοβόμουνα γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Είσαι ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω «Ναι, πάτερ, εδώ από εδώ είμαι». Μου λέει «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησα έτσι. Μου λέει «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμωσα που μου είπε έτσι. Λέω «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει «Θα φύγεις από το Άγιον Όρος» και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
1: Πάντως, αυτοί όλοι που λέτε αυτά τα γεροντάκια και ειδικά Σκαριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
0: Σίγουρα δεν καταλάβαινε. Ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
1: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά σε συνοδεία μάλλον, ναι. Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
1: Αυτοί ερχόντουσαν, συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί.
0: Βέβαια, συμμετείχαν.
1: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια, στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν? Όχι στα κελιά τους, εσάς.
0: Στις αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα είναι τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέει θα χτυπήσει καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, τον Γερο Γεράσιμος, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε Γέροντα, πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γερο Γεράσιμος.
1: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους Καριώτες τους, τα γεροντάκια αυτά στις Καριές. Είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
0: Στο Γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο, τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτος, συνεχώς. όχι απλώς δάκρυα, αλλά λυγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε, μουσκευε τα ράσα του, τα γένια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισε. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον το Τινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
1: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω ο γέροντας Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
0: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε, όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
1: Και όταν
0: ήταν η ζωή τους ολόκληρη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.
0: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα. Είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
1: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
0: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολλή αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
1: Ναι, αλλά μπορούσατε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Διαρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά το ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
0: Όχι συναισθηματικό, δεν ήταν συναισθηματικός καθόλου γέροντας. Αφού όταν μας παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός, να πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος, ήταν άνδρας, με όλες τις λέξεις. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλλον όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν είναι μαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι ο χαρακτήρας ήταν τέτοιος.
1: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
0: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη. Με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλα. Σε εμάς που είμαστε μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχαιρα δίστομος.
1: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ, σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες? Δηλαδή,
0: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον Γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές. Στον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε, βέβαια.
1: Εσείς και ο Γέροντας ή η συνοδεία?
0: Ο Γέροντας και εγώ.
1: Και πώς ήταν, δηλαδή, στο
0: Γέροντα? Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο Γέροντας μαζί του. Δεν είχε
1: με τον Γέροντα Παΐσιο, δηλαδή, πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
0: Ο Γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε. Όπως τον Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντα μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Και τον αγκάλιαζε, τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό. Προς τον γέροντα, ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
1: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας. Που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε, έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
0: τους? Λέγανε.
1: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Πολύ περιέργεια.
1: Όταν πηγαίνατε, τι θα πάνε να πούμε τώρα?
0: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στην Μονίκο του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και έλεγε ο Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει, πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω, δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω, αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
1: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών, για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς το τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
1: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον.
0: Βέβαια. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον Παπα Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εθερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάρει πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντα τον είχε πνευματικό.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη και είμαστε μαζί και σήμερα για μισή περίπου ώρα, συζητώντας και αναλύοντας ακόμα ένα θέμα διατροφής. Για σήμερα, το θέμα που επέλεξα να αναλύσουμε αφορά τις αγορές μας στα διάφορα υπερκαταστήματα τροφίμων και έχει δύο παραμέτρους. Από τη μία, θα ήθελα να αναλύσουμε τις ετικέτες τροφίμων και το ποιες πληροφορίες αυτές μας παρέχουν και από την άλλη, όλα εκείνα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν πραγματοποιούμε τις αγορές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντας τις ετικέτες εκείνες που βρίσκουμε πάνω σε κάθε τρόφιμο και που είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σε αυτά, σε εμφανές σημείο μάλιστα, η εκάστοτε παραγωγή. Εμείς, ως καταναλωτές, σήμερα ενημερωνόμαστε διαρκώς σχετικά με τα διάφορα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό που επιθυμούμε, κατά κύριο λόγο, είναι να γνωρίζουμε καλά ό,τι κυκλοφορεί, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις πιο σωστές επιλογές για εμάς τους ίδιους και την οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνει, έχει οριστεί ο αντίστοιχος κανονισμός, ο οποίος ορίζει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι ετικέτες των τροφίμων, ώστε να ενημερώνουν τον καταναλωτή για κάθε τι που αφορά το τρόφιμο. Οι ετικέτες τροφίμων, λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του τροφίμου που έχουμε στα χέρια μας κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η ετικέτα θα πρέπει να αναφέρει στο ίδιο εμφανές οπτικό πεδίο τόσο την ονομασία του προϊόντος, όσο και την καθαρή ποσότητά του, καθώς επίσης, αν μιλάμε για αλκοόλ, την περιεκτικότητά του σε εθυλική αλκοόλ, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 1,2%. Παράλληλα, σε άλλο σημείο της ετικέτας θα πρέπει να αναφέρεται ο κατάλογος των συστατικών του τροφίμου, η ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών και η ποσότητα κάποιων συστατικών, οι ημερομηνίες διατήρησης και λήξης του προϊόντος, οι συνθήκες φύλαξης και διατήρησής του, τα στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό, το συσκευαστή αλλά και το διακινητή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα καταγωγής ή προέλευσης του προϊόντος, διάφορες οδηγίες χρήσης πριν την κατανάλωση, καθώς επίσης η διατροφική του δήλωση και ο αριθμός της παρτίδας του προϊόντος. Ας δούμε μαζί ένα-ένα όλα τα στοιχεία στην ετικέτα των τροφίμων που αφορούν τη διατροφική αξία του προϊόντος και επί της ουσίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όταν θέλουμε να επιλέξουμε ένα προϊόν. Θα πρέπει αρχικά να παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τη διατροφική αξία του προϊόντος. Πρόκειται για τον πίνακα εκείνο που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία τροφίμου και αναφέρεται στα μακροθρεπτικά συστατικά του προϊόντος, δηλαδή στους υδατάνθρακες ή αλλιώς σάκχαρα, στις πρωτεΐνες και στα λιπαρά, καθώς επίσης και την ενέργεια που υπάρχει στο προϊόν. Αποτελείται συνήθως από 4 κάθετες στήλες, όπου στην πρώτη στήλη αναγράφεται η ενέργεια, τα λιπαρά, τα σάκχαρα και οι φυτικές ίνες του προϊόντος, οι πρωτεΐνες καθώς και το αλάτι που περιέχει, ενώ στις υπόλοιπες 3 στήλες αναφέρονται οι διάφορες συγκεντρώσεις των παραπάνω θρεπτικών συστατικών, είτε ανά 100 γραμμάρια, προϊόντος ή ml, είτε αναμερίδα, είτε η επί της 100 σε ποσοστό πρόσληψης σύμφωνα με τις προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς ενός μέσου ενήλικα. Ο πίνακας αυτός αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης του τροφίμου, καθώς το θερμιδικό περιεχόμενο δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής του. Αντίθετα, η ποσότητα των επιμέρους θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται ανάλογα με την κατανάλωση που επιθυμούμε να επιτύχουμε. Επιπρόσθετα, δίνονται πληροφορίες για την ποσότητα των κορεσμένων λιπαρών και των σαγχάρων που περιέχονται. Παρατηρούμε την ανάλυση των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν, καθώς επίσης και την ύπαρξη ή όχι πρόσθετων τροφίμων.
ως πρόσθετα τροφίμων τώρα χαρακτηρίζονται όλες οι ουσίες αυτές που προστίθενται στα τρόφιμα με σκοπό να ενισχύσουν τη γεύση, την υφή, το χρώμα ή και τον τρόπο και τη διάρκεια συντήρησής τους. Βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα που είναι έτοιμα προς κατανάλωση, όπως επίσης σε αναψυκτικά, χυμούς και ποτά. Υπάρχουν τα φυσικά, αλλά υπάρχουν και τα σύνθετα πρόσθετα. Άλλα έχουν κατηγορηθεί ότι επιβαρύνουν τον οργανισμό, ενώ άλλα ότι είναι ωφέλιμα για αυτόν. Στην ετικέτα των τροφίμων αναγράφονται συνήθως με το γράμμα ε και συνοδεύονται από έναν αριθμό ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε το αντίστοιχο άρθρο σχετικά με τις ετικέτες τροφίμων στη σελίδα μου στο Facebook ή στο Instagram. Τι άλλο όμως μπορούμε να συναντήσουμε πάνω σε μία ετικέτα τροφίμων? Αυτό που συναντάμε πολύ συχνά και συνήθως αποτελεί και ένα μεγάλο μέρος της επιλογής μας στο να αγοράσουμε τελικά ένα τρόφιμο, είναι οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που αυτό διαθέτει. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ισχυρισμός διατροφής και υγείας θεωρείται οποιαδήποτε δήλωση υπάρχει στις ετικέτες τροφίμων, είτε στην αγορά είτε στη διαφήμιση, και προάγει υγεία με την κατανάλωσή του, είτε σαν σύνολο τροφίμου, είτε εξαιτίας των συστατικών που περιέχει. Ιδιαίτερα, ισχυρισμός διατροφή αποτελεί ο ισχυρισμός που δηλώνει ότι ένα τρόφιμο έχει κάποιες ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες, είτε λόγω της ενέργειάς του, είτε λόγω κάποιας ουσίας που αυτό διαθέτει. Ισχυρισμός υγείας, από την άλλη, αποτελεί ο ισχυρισμός αυτός που δηλώνει ότι το τρόφιμο ή κάποιο συστατικό του τροφίμου ή η κατηγορία στην οποία ανήκει το τρόφιμο μπορεί να έχει επίδραση στην υγεία του καταναλωτή. Ποιοι είναι μερικοί από αυτούς τους ισχυρισμούς, ώστε να καταλάβουμε και επί της ουσίας γιατί πρόκειται? Αυτοί δεν είναι άλλοι πέραν από τις ακόλουθες δηλώσεις: προϊόν χαμηλός σε λιπαρά, προϊόν χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, προϊόν ελεύθερο γλουτένης και λοιπές δηλώσεις.

Τι γίνεται όμως όταν ενώ ξέρουμε να ξεχωρίζουμε ένα προϊόν, πρέπει να οργανώσουμε τη λίστα των αγορών μας? Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ αποτελούν ένα συχνό πρόβλημα για κάθε οικογένεια, όχι μόνο εξαιτίας του οικονομικού κόστους, αλλά και εξαιτίας της δυσκολίας επιλογής των κατάλληλων τροφίμων κάθε φορά. Με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τα άσκοπα έξοδα και να επιλέξουμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής για εμάς και την οικογένειά μας? Πριν την επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ, θυμηθείτε ότι η οργάνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για περιορισμό των εξόδων, αλλά και για σωστότερη επιλογή τροφίμων. Ξεκινήστε οργανώνοντας ένα εβδομαδιαίο πλάνο μαγειρέματος. Όταν γνωρίζετε τι έχετε σκοπό να μαγειρέψετε, τα ψώνια γίνονται πιο εύκολα, ενώ αυτόματα τα έξοδα μπορούν να περιοριστούν. Ξέροντας τις ακριβείς ποσότητες που χρειάζεται να μαγειρέψετε, δεν υπερβάλλετε με τις ποσότητες που αγοράζετε και έτσι προσθέτετε στο καρότσι σας μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε. Φτιάξτε λοιπόν ένα εβδομαδιαίο πλάνο με τα φαγητά που θα καταναλώσετε, καθώς επίσης με τα σνακ και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που θα χρειαστείτε μέσα στην εβδομάδα. Κάντε μια λίστα με όλα όσα χρειάζεστε. Αφού έχετε οργανώσει το εβδομαδιαίο πλάνο σας, είναι πιο εύκολο να φτιάξετε τη λίστα όλων όσων πρέπει να αγοράσετε. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε οικονομία και γλιτώνετε χρόνο. Ένα καλό tip είναι η καταγραφή των προϊόντων στη λίστα σύμφωνα με τη φορά των διαδρόμων που επισκέπτεστε. Έτσι διαβάζετε τη λίστα πιο εύκολα, ενώ δεν χρειάζεται να γυρίζετε πολλές φορές σε κάθε διάδρομο. Μην πηγαίνετε για ψώνια με άδειο στομάχι. Είναι πολύ πιθανό να, αν ψωνίζετε με άδειο στομάχι, να προσθέσετε στο καρότσι σας τρόφιμα τα οποία στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε, αλλά ψωνίζετε σύμφωνα με τη λιγούρα που νιώθετε εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, πολλές φορές τα τρόφιμα αυτά είναι αυξημένα σε λίπος ή ζάχαρη, καθιστώντας τα ως όχι μία και τόσο καλή επιλογή. Κατά την παραμονή σας στο σούπερ μάρκετ, μην ξεχνάτε πως η διατροφή σας, για να είναι πλήρης και ισορροπημένη, θα πρέπει να αποτελείται από όλες τις ομάδες τροφίμων. Ποια όμως είναι τα τρόφιμα που είναι προτιμότερο να επιλέξουμε από κάθε κατηγορία? Ας δούμε τις κατηγορίες αυτές μία προς μία. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα γαλακτοκομικά αποτελούν μία ιδανική επιλογή για πρωινό ή σνακ. Γάλα, γιαούρτι και τυρί προσφέρουν στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός. Επιλέξτε προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά και όχι πλήρη ή άπαχα, αφού τα άπαχα προϊόντα συνήθως έχουν έλλειψη σε βιταμίνες, ενώ τα πλήρη ενισχύουν το διαιτολόγιο σας με θερμίδες και επιπλέον λιπαρά. Προϊόντα κρέατος. Θυμηθείτε τις οδηγίες που απευθύνονται στον ελληνικό πληθυσμό όσον αφορά την κατανάλωση των προϊόντων κρέατος, ώστε να μπορέσετε να προσαρμόσετε κατάλληλα το διατροφικό πλάνο της εβδομάδας σας. Καταναλώστε μία φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας, μία με δύο φορές την εβδομάδα λευκό, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα ψάρια ή θαλασσινά, ενώ φροντίστε η κατανάλωση αυγών να μην υπερβαίνει συνολικά τα 4 ανεβδομάδα. Επιλέξτε προϊόντα κρέατος χαμηλά σε λίπος που έχουν συντηρηθεί σωστά. Αποκλείστε από το διαιτολόγιο σας την αυξημένη κατανάλωση κρέατος σκευασμάτων όπως αλαντικών, αφού έχει φανεί ότι διαθέτουν καρκινογόνο δράση. Αμυλώδη προϊόντα και όσπρια. Στα αμυλώδη προϊόντα συγκαταλέγονται τα δημητριακά, τα μακαρόνια, το ρύζι, το ψωμί και όλα τα προϊόντα σύτου. Προτιμήστε προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού περισσότερο από τα λευκά αμυλώδη. Επίσης, επιλέξτε όσπρια, τα οποία αποτελούν καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ινών, ενώ παράλληλα είναι χαμηλά σε λιπαρά. Διατηρήστε την κατανάλωση των οσπρίων σε περίπου 3 μερίδες την εβδομάδα. Φρούτα και λαχανικά. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο καρότσι σας φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα αποτελούν ιδανική επιλογή για ενδιάμεσα σνακ, ενώ τα λαχανικά
μπορούν να συνοδεύσουν το γεύμα σας και να βοηθήσουν στο αίσθημα κορεσμού. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής, ενώ μη φοβηθείτε να επιλέξετε ακόμα και πλημμένες έτοιμες σαλάτες, αφού μπορούν να αποδειχθούν καλή επιλογή σε μια πολύ άσχολη μέρα. Κατεψυγμένα προϊόντα. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη επιλογή σας. Με τη διαδικασία της κατάψυξης, πολλά προϊόντα χάνουν την θρεπτική τους αξία, ενώ άλλα είναι πλούσια σε συντηρητικά, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ακόμα, και αν χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο κατεψυγμένο τρόφιμο, φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προμηθευτή ως προς τον τρόπο συντήρησης, απόψυξης και μαγειρέματος του προϊόντος. Λιπαρά. Τα λιπαρά αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της διατροφής μας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι αρνητικό. Ελαιόλαδο και ανάλατη ξηρή καρπή θα πρέπει να αποτελούν τις πρώτες επιλογές μας για πρόσληψη καλών λιπαρών, ενώ καλό θα ήταν να αποφύγετε την αγορά διαφόρων ειδών σάλτσας, πλούσιων σε κακά λιπαρά, όπως μαγιονέζα ή άλλες σάλτσες. Γλυκά και αλμυρά σνακ. Αποφύγετε να αγοράσετε γλυκά ή αλμυρά σνακ που δεν σας είναι εύκολος ο περιορισμός στην κατανάλωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπαίνετε σε πειρασμό και δεν αυξάνετε τον προϋπολογισμό των αγορών σας. Αντίθετα, επιλέξτε σνακ χαμηλά σε θερμίδες, όπως ριζογκοφρέτες ή μπάρες δημητριακών, ή σνακ αυξημένα σε θρεπτικά συστατικά, όπως παστέλι ή ανάλατους ξηρούς καρπούς. Ποτά. Αν πρέπει να επιλέξετε κάποιο ποτό, φροντίστε αν πρόκειται για αλκοολούχο να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ενώ αν πρόκειται για μη αλκοολούχο να έχει χαμηλή έως καθόλου περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Επιλέξτε φυσικούς χυμούς, τσάι ή αναψυκτικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς όμως να το παρακάνετε με την κατανάλωσή τους. Γενικά, ψάξτε τρόφιμα σε όλα τα ράφια. Η τακτική των περισσότερων σούπερ μάρκετ είναι η τοποθέτηση ακριβών ή προϊόντων που αγοράζονται πιο συχνά σε ράφια που βρίσκονται στο ύψος των ματιών του καταναλωτή με σκοπό την προώθησή τους. Κάντε τη δική σας έρευνα αγοράς, ψάχνοντας όλα τα προϊόντα, συγκρίνοντάς τα και επιλέγοντας τελικά αυτό που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Διαβάστε τις ετικέτες τροφίμων, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Όταν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα νέο προϊόν ή να συγκρίνετε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα, ο καλύτερος τρόπος είναι η ανάγνωση της ετικέτας που συνοδεύει το κάθε τρόφιμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα συστατικά και άλλα στοιχεία του προϊόντος, αποφεύγοντας έτσι τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά, καθώς και τρόφιμα που μπορεί να μην μπορείτε να καταναλώσετε. Αλλοιωμένα τρόφιμα. Πριν αγοράσετε ένα προϊόν, παρατηρήστε αν έχει υποστεί κάποια αλλίωση είτε στη συσκευασία είτε στο ίδιο το προϊόν. Η ώρα του σούπερ μάρκετ μπορεί να γίνει η αρχή ώστε να ανακαλύψετε νέους και διαφορετικούς τρόπους και μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ πως η διατροφή σας θα πρέπει πάντα να προσαρμόσετε ανάλογα εάν νοσείτε από κάποια ασθένεια.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι η εξής. Μην αγοράζετε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες από κάποιο είδος τροφίμων. Σκεφτείτε πρώτα την κατανάλωσή του μέσα στην εβδομάδα ή στο μήνα σας και έπειτα επιλέξτε τη σωστή ποσότητα για αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε να υπερφορτώνετε τόσο το νοικοκυριό όσο και την τσέπη σας με την αγορά τροφίμων που τελικά μπορεί να καταλήξετε να πετάξετε στα σκουπίδια. Μια ιδέα για σνακ σήμερα είναι η κατανάλωση των φρούτων μας αλλιώς. Χωρίστε τα φρούτα σας σε μερίδες και τοποθετήστε τα μέσα σε μικρά μπολάκια. Στη συνέχεια, προσθέστε ζελέ χωρίς προσθήκη ζάχαρης και αφήστε στο ψυγείο μέχρι να παγώσει. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνετε τα φρούτα σας, ενώ παράλληλα καλύπτετε την επιθυμία σας για γλυκό και αυξάνετε το αίσθημα του κορεσμού, χωρίς όμως να αυξάνετε τη θερμιδική σας πρόσληψη. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, όπως επίσης θα χαρώ να ακούσω τις δικές σας προτάσεις για θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Instagram ως διατροφής-ολόγος είτε στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διαιτολόγος-διατροφολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε ότι εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία

όμορφη και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε στην επιστολή του Ιούδα. Θεώρησα ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτήν, διότι είναι ένα κείμενο που δεν το ακούμε. Πιθανώς κάποιοι από εμάς να μην το έχουν διαβάσει. Είναι ένα από τα μικρότερα βιβλία επιστολές της Καινής Διαθήκης, το τελευταίο στη σειρά των επιστολών, και ακολουθεί το τελευταίο βιβλίο μετά της Καινής Διαθήκης, που είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Και θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάει για την παρουσία των αιρέσεων και των αιρετικών διδασκαλιών μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, που δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που μέσα στους αιώνες πάντοτε ταλάνιζε και ταλανίζει το σώμα της Εκκλησίας, αλλά και στην αντιμετώπιση, στην ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρετικών και των αιρετικών δοξασιών, σύμφωνα με τον Άγιο Ιούδα τον αδελφό Θεό. Έχουμε πει πάρα πολλά εισαγωγικά. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, θα έλεγα, μπήκαμε στο προήμιο της επιστολής, είδαμε τους πρώτους τρεις στίχους, και αν ενθυμίζετε είχα πει ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής. Είδαμε τον χαιρετισμό, είδαμε την αναφορά του Ιούδα στην διάθεση του να γράψει μια επιστολή προς τους χριστιανούς και να αναφερθεί έτσι στην κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός. Όμως αναγκάζεται από τις περιστάσεις, δηλαδή από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία εξαιτίας των αιρετικών, να τους γράψει τώρα μια επιστολή για να τους προτρέψει να αγωνιστούν με δύναμη για την πίστη. Μια πίστη μας παραδόθηκε άπαξ διαπαντός στους χριστιανούς μέσα από το Ευαγγελικό Κήρυγμα. Και συνεχίζουμε με τον τέταρτο στίχο, όπου πλέον εδώ ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε εκείνους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην Εκκλησία, και μάλιστα θα πει ότι μπήκαν σιγά και ύπουλα, παρισέδησαν, και οι οποίοι από παλιά, ενώ φαίνονται ότι είναι, θα έλεγα, παρουσιάζονται ως δίκαιοι, βλέπουμε τελικά ότι ενεργούν ως ασεβείς και άδικοι που παρήσφρησαν μέσα στην Εκκλησία και δημιουργούν προβλήματα. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας: «Παρισέδησαν γάρτινες άνθρωποι, υπάλε προγεγραμμένοι εις τούτον το κρίμα ασεβείς, τι του Θεού ημών χάριν μετά τη θέντες εις ασέλγιαν και των μόνων δεσπότην και Κύριων ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι. Είναι λοιπόν, λέει, ανάγκη να αγωνίζεστε για την πίστη αυτή. Γιατί? Γιατί ύπουλα και δόλια εισχώρησαν στην Εκκλησία μερικοί ασεβείς άνθρωποι. Για αυτούς είχε προθητευθεί και προαναγγελθεί πριν από πολύ καιρό στην Αγία Γραφή ότι θα εμφανίζονται και θα καταδικάζονταν στην τιμωρία αυτή για την οποία θα σας μιλήσω παρακάτω. Είναι ασεβείς που διαστρέφουν και παραποιούν τη χάρη του φωτισμού της αλήθειας που μας χάρισε ο Θεός, και την παραποιούν και την οθεύουν ζητώντας από αυτήν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν την ακόλαστη και ανήθικη ζωή τους, και αρνούνται τον έναν και μοναδικό δεσπότη και Κύριό μας Ιησού Χριστό». Καταλαβαίνετε εδώ ότι ο λόγος του Ιούδα, του συγγραφέα, είναι αυστηρός και ξεκάθαρος. Δεν λιένει την επιφάνεια. Δεν στρογγυλεύει τις γωνίες. Και αυτό να το προσέξουμε, και ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί, που πολλές φορές για να είμαστε αρεστοί λιένουμε τα πράγματα για να αρέσουμε στον κόσμο. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να αρέσουμε στον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να αρέσουμε στον Χριστό. Και αρέσουμε στον Χριστό όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Και αυτό το θέλημα του Χριστού, όπως παραδόθηκε σε εμάς δια της διδασκαλίας της Εκκλησίας, καλούμαστε εις συνεχεία εμείς οι πνευματικοί,

0: πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι της Εκκλησίας, αλλά και όλοι οι εντεταλμένοι, οι θεολόγοι, οι κατηχητές, οι υπεύθυνοι για το ποιμαντικό, εν τε αυτή περιπτώσει, έργο της Εκκλησίας, να μεταδώσουν στον λαό του Θεού ξεκάθαρα, αποκρισταλωμένα, χωρίς την παραμικρή αλλίωση της διδασκαλίας. Γιατί όταν θέλουμε πολλές φορές, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να αρέσουμε στον κόσμο, αρχίζουμε και αλλοιώνουμε την διδασκαλία του Ευαγγελίου και τότε πέφτουμε στην αίρεση. Αυτό κάναν και όλοι οι αιρετικοί μέσα στην Εκκλησία και αυτό πολέμησε η Εκκλησία. Όχι γιατί είναι αυστηρή, όχι γιατί θέλει η Εκκλησία να ζει ο άνθρωπος μέσα σε καλούπια και φόρμες, όχι. Αλλά βάζει, προστατεύοντας το δόγμα, τη διδασκαλία της, βάζει τα όρια της για να προστατεύσει τον άνθρωπο από το να πέσει στον γκρεμό. Όταν πας και βάζεις στο δρόμο που είναι ΣΥΡΙΖΑ στον γκρεμό, βάζεις προστατευτικό κυκλίδωμα, δεν το βάζεις γιατί περιορίζεις την ελευθερία του οδηγού με το αυτοκίνητο, αλλά το βάζεις για να τον προστατεύσεις. Το βάζεις γιατί έχεις την ανάγκη να τον σώσεις μη τυχόν και πέσει από τον γκρεμό. Αν όμως ο άλλος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, δώσει μία στο κυκλίδωμα και πέσει στο γκρεμό, είτε γιατί θέλει να αυτοκτονήσει, ή γιατί βρίσκεται υπό το καθεστώς της μέθης ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα, τότε αυτός είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και τις επιλογές του, αλλά και εμείς ως υπεύθυνοι έχουμε κάνει τα πάντα για να τον προστατεύσουμε. Αλλά εκεί είναι τα όρια της ελευθερίας. Δεν δεσμεύει, δεν καταδυναστεύει ο Χριστός. Θέτει όρια για την προστασία του ανθρώπου, αλλά αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο να επιλέξει αν θα κινηθεί εντός ή εκτός των ορίων. Παρισέδησαν λοιπόν, μπήκαν κρυφά και παράνομα, γλίστρησαν μέσα. Να δώσουμε μια άλλη ερμηνεία του κρυφά και του παράνομα, θα λέγαμε, αγαπητοί μου φίλοι, παρισέβρισαν υποκριτικά. Είναι αυτοί που έχουν το κάλυμα του ευσεβούς, αλλά λειτουργούν με ασεβείς τρόπους. Σαν οπαδοί λοιπόν του Χριστού και του Ευαγγελίου, ενώ άλλα πράγματα είχαν ανάψει το ζήλο τους και τον φανατισμό τους, σαν άκα και άγιοι αδελφοί, ενώ η ζωή τους ήταν αμαρτωλή και η σκοπή τους πονηρή. Λειτουργούν δηλαδή, θα λέγαμε, ύπουλα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Παρουσιάζονται ως πιστοί, ως ευσεβείς, παρουσιάζονται ως άγιοι, που όμως η ζωή τους είναι αμαρτωλή και η σκοπή τους πονηρή. Και βλέπουμε να έχουν έναν φανατισμό και προσπαθούν να παρασύρουν στην ακόλαση ζωή τους και τους άλλους, βλασφημώντας κιόλας πώς, με το να διαστρέφουν και να παραποιούν τη χάρη της αλήθειας που χάρισε ο Θεός, με το να παραποιούν και να νοθεύουν την αλήθεια της πίστεως. Και μας λέει, προγεγραμμένοι εις τούτον το κρίμα, η οποία από παλιά είναι προγραμμένη, δηλαδή ήδη από τις γραφές φαίνεται ότι αυτοί μπήκαν μέσα στην Εκκλησία για να κάνουν κακό. Εδώ ή εννοεί προορισμένοι, ή μάλλον επειδή έγραψαν και ο Πέτρος και ο Παύλος για αυτούς τις επιστολές τους, ότι στους έσχατους καιρούς θα έρθουν τέτοιοι πλάνοι, λέει ο ερμηνευτής των γραφών Οικουμένιος. Εις τούτο το κρίμα, για αυτήν την καταδίκη. Εδώ θα λέγαμε, δείχνει ακριβώς ότι για αυτούς τους ανθρώπους είναι προδιαγεγραμμένη η καταδίκη. Γιατί? Όχι γιατί ο Θεός είναι τιμωρός, αλλά γιατί η καταδίκη είναι το αποτέλεσμα των πράξεών τους. Ο Θεός όπως έχουμε πει και άλλοτε, δεν τιμωρεί, δεν καταδικάζει. Οι πράξεις μας έχουν οδυνηρές επιπτώσεις όταν είναι πράξεις αμαρτίας. Μόνοι μας καταδικάζουμε τον εαυτό μας στον χαμό όταν επιλέγουμε να αποστραφούμε από τον Θεό και εγκολπωνόμαστε την αμαρτία. Γευόμαστε καλύτερα τα αποτελέσματα των πράξεών μας, τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Θυμηθείτε, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Είναι πρωτίστως ο θάνατος ο πνευματικός, ο οποίος παγιώνεται αμέσως μετά και τον βιολογικό θάνατο. Με αποτέλεσμα να λένε οι πατέρες ότι δεν υπάρχει μετάνοια και σωτηρία μετά θάνατο, γιατί πορώνεται, παγιώνεται η συνείδηση του ανθρώπου στην αμαρτωλή κατάσταση την οποία ζούσε. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους που αρνούνται, δηλαδή βλασφημούν τον Θεό, είναι καταδικασμένη η πορεία τους. Και είναι καταδικασμένοι οι άνθρωποι, οι ασεβείς αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν μετατρέψει την χάρη του Θεού σε ανηθικότητα και αρνούνται το μοναδικό Δεσπότη και Κύριο Ιησού Χριστό. Η καταχάριν σωτηρία που μας έδωσε ελευθερία, αυτή την μετατοπίζουν, την διαστρέφουν σε ασέλεια. Ζητάνε επιχειρήματα να βρουν από την χάρη του Θεού για να υπερασπιστούν την ασέλγειά τους. Και αυτό είναι η βλασφημία για την οποία πολλές φορές έχετε ακούσει να γίνεται λόγος. Η βλασφημία του Θεού είναι η άρνηση του Θεού, είναι η αλλίωση της αλήθειας του Θεού για να δικαιολογήσω και να νομιμοποιήσω τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, την αμαρτία. Και αυτό είναι το χειρότερο όλων. Και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας. Όταν προσπαθούμε να βρούμε, αλλοιώνοντας τον Ευαγγελικό Λόγο, σημεία που να δικαιολογούν την αμαρτία. Αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι βλασφημία. Ο Ευαγγελικός Λόγος είναι ξεκάθαρος. Είναι σαν το κρυστάλλινο νερό. Εμείς υπάρχει ο κίνδυνος να το αλλοιώσουμε ρίχνοντας μέσα λάσπη και βρωμιά. Και το νερό θα συνεχίσει να είναι νερό. Αλλά αυτός που θα το πιει θα έχει προβλήματα. Αυτός που αποδέχεται την αλλοιωμένη πίστη γίνεται υποχείριο του διαβόλου. Και ποιον αρνούνται? Τον μόνον Δεσπότην. Είναι άρνηση του Χριστού οι παραπλανητικές και καμουφλαρισμένες διδασκαλίες των αιρετικών, αλλά κυρίως η σκανδαλώδης και ακόλαστη ζωή τους. Και εδώ μας δίνει ο συγγραφέας μια απάντηση προς όλους μας όταν μιλάμε για την ύπαρξη των αιρέσεων. Όλες οι χριστιανικές αιρέσεις χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή. Όλες οι χριστιανικές αιρέσεις μιλούν για πίστη στον Χριστό. Ποια γραφή και ποιον Χριστό? Την αλλοιωμένη γραφή, την παρερμηνεμένη γραφή, τον αλλοιωμένο Χριστό, τον παραμορφωμένο Χριστό. Έναν Χριστό που ο κάθε αιρετικός τον φέρνει στα μέτρα τα δικά του και τον παρουσιάζει όπως θέλει και όπως θέλει κάποιος να τον έχει, για να τον αποδεχθεί, όχι για τη σωτηρία του, αλλά γιατί αυτός ο Χριστός, ο αιρετικός Χριστός, αυτός που παρουσιάζει η αίρεση, είναι ο Χριστός που μου ικανοποιεί τα πάθη, που δέχεται την αμαρτία μου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της αλήθειας της πίστεως και της Εκκλησίας έναντι της αιρέσεως. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος καλείται να μπει στα μέτρα του Χριστού, ενώ μέσα στην αίρεση ο άνθρωπος φέρνει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του. Συνεχίζει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας και λέγει: «Υπομνήσε δε ημάς βούλωμε, η δότασή μας άπαξ τούτο, ότι ο Κύριος λαών εκ εις Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον τους μη πιστεύσαντας απόλεσεν». Θέλω λοιπόν, λέει, να σας υπενθυμίσω, αν και εσείς το μάθετε αυτό μια για πάντα, ότι ο Κύριος, αφού έσωσε με θαύματα τον Ιουδαϊκό λαό από τη γη της Αιγύπτου, έπειτα όσους δεν τον πίστεψαν τους κατεδίκασε να πεθάνουν στην έρημο, χωρίς να απολαύσουν τη γη της Επαγγελίας. Εδώ ο συγγραφέας τους υπενθυμίζει και τους υπενθυμίζει την ιστορία τους και πάει στο κομβικό σημείο για την ιστορία του Ισραήλ, στη μετάβαση από την γη της σκλαβιάς, τη γη της Αιγύπτου, στη γη της Επαγγελίας, στη γη Χανάν, και την περίοδο την οποία έζησαν μέσα στην έρημο οι Ισραηλίτες. Την πρώτη φορά, λέει, τους ελευθέρωσε από την τυραννική δουλεία της Αιγύπτου με μία σειρά από θαύματα. Στη συνέχεια όμως, σε μία δεύτερη φάση, δεν δίστασε να τους εγκαταλείψει η χάρις επειδή παρασύρθηκαν σε απιστία. Και αυτό πώς φαίνεται? Στο γεγονός ότι η πρώτη γενεά που εξήλθε από την γη της Αιγύπτου δεν αξιώθηκε να μπει στη γη της Επαγγελίας. Αλλά οι επόμενες γενεές που γεννήθηκαν μέσα στην έρημο ήσαν αυτοί που μπήκανε και λάβαν τη χάρη του Θεού και μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, στη γη της υποσχέσεως του Θεού που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Γιατί? Γιατί αν και ζήσανε θαυμαστά γεγονότα, αν και ζήσανε την ελευθερία τους τη θαυματουργική από τον Θεό, παρόλα αυτά μέσα στην έρημο πολλές φορές αρνήθηκαν τον Θεό. Θυμηθείτε το άγαλμα που έφτιαξαν για να το λατρεύσουν ως Θεό, αρνούμενοι τον Θεό. Έτσι λοιπόν και τώρα θέλει να πει ότι έσωσε τους δικούς του από την αμαρτία, δεν σημαίνει πως δεν θα τιμωρηθούν εάν φύγουν από την σωστή πίστη και απομακρυνθούν. Και προσέχτε, η τιμωρία, επαναλαμβάνω, δεν είναι τιμωρία εκ Θεού. Εκλαμβάνεται ως τιμωρία εκ Θεού από τον άνθρωπο, αλλά εν της πράγμας και όπως οι πατέρες μας διδάσκουν, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αν δηλαδή φύγεις από τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής, υπησέρχεται στη ζωή σου ο θάνατος. Αν φύγεις από την αγιότητα που σου δίνει ο Χριστός, μπαίνεις μέσα στην αμαρτία του αιωσφόρου και διαβόλου. Να το δώσουμε λίγο πιο σχηματικά. Αν απομακρυνθείς από τον ήλιο, τότε μπαίνεις σιγά σιγά στο σκοτάδι. Αν απομακρυνθείς από τον ήλιο, χάνεις τη θερμότητα και υπησέρχεσαι στο κρύο. Δεν φεύγει ο ήλιος από σέναν, αλλά εσύ από αυτόν. Δεν φεύγει ο Θεός από σέναν, αλλά εσύ φεύγεις από τον Θεό. Και το αποτέλεσμα της απομάκρυνσής από τον Θεό, θάνατος. Και συνεχίζει: «Αγγέλουστε τους μη τηρήσαντε στην εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμής αηδίης υποζώφων τετήρικεν». Και συνεχίζει να τους υπενθυμίζει ο συγγραφέας και τους λέγει: «Και τους αγγέλους που δεν φύλαξαν το υψηλό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους και ζωή, ο Κύριος τους έχει φυλάξει δεμένους μέσα σε πνευματικό σκοτάδι και ολοκληρωτική στέρηση της Θείας Χάριτος και Αληθείας με δεσμά αιώνια που δεν θα συντριβούν ποτέ. και τους έχει εκεί για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα της παγκόσμιας κρίσεως. Βλέπουμε εδώ τον ιερό συγγραφέα να κάνει αναφορά στην πτώση των αγγέλων και στην παρουσία των δαιμόνων. Βλέπουμε δηλαδή πως εδώ μία σειρά υποθέσεων τόσο ανθρωπίνων, όπως ήταν η μετάβαση από την γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, όσο και η πτώση των αγγέλων και η μετάβασή τους στη δαιμονική κατάσταση, με σκοπό να αποδείξει ότι η δικαιοσύνη του Θεού όχι μόνο υπάρχει, αλλά και δεν κάνει εξαίρεση ούτε σε πλάσματα του ουρανού, πόσο μάλλον σε ανθρώπους. Και εδώ αναφέρεται στους αγγέλους ο ιερός συγγραφέας: «Και οι άγγελοι είναι ασυγκρίτως ανώτεροι μας ως προς την δύναμη και τη γνώση, αλλά όταν αμάρτησαν, αντίκρισαν τη δικαιοσύνη του Θεού χωρίς έλεος ή κάποια επιείκεια». Θα μπορούσε κανείς μάλιστα να βεβαιώσει ότι όσο πιο υπέροχη είναι η θέση αυτού που αμαρτάνει, τόσο και η τιμωρία, το αποτέλεσμα της αμαρτίας δηλαδή, είναι αυστηρότερη. Βλέπουμε λοιπόν την πτώση των αγγέλων, επαναστατούν εναντίον του Θεού και γίνονται εκπεσόντες άγγελοι, γίνονται δαίμονες. Βλέπουμε λοιπόν πως και οι άγγελοι αυτοί ακόμα, όταν επαναστάτησαν εναντίον του Θεού, γεύτηκαν το αποτέλεσμα των πράξεών τους, της επιλογής τους, αυτής της ελεύθερης επιλογής τους, και το αποτέλεσμα, η συνέπεια της επανάστασής τους αυτής εναντίον του Θεού, ήταν η πτώση τους και η δαιμονική κατάσταση στην οποία περιήλθαν. Και μάλιστα είναι τόσο σημαντικό αυτό το οποίο διηγείται εδώ ο ιερός συγγραφέας, λέγοντάς μας ότι στερήθηκαν τη Θεία Χάρη και την αλήθεια και βρίσκονται μέσα σε δεσμά αιώνια που δεν συντρίβονται. Γιατί? Γιατί ο διάβολος πλέον και οι δαίμονες δεν έχουν μετάνοια. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτούς, γιατί δεν πρόκειται να μετανοήσουν. Γιατί πορώθηκαν, παγιώθηκαν σε αυτήν τη δαιμονική κατάσταση και απλά περιμένουν την ημέρα της κρίσεως. Πραγματικά, τι όμορφα, όσο και αν επιτρέψτε μου να πω τρομακτικά μπορεί να μας φαντάζουν, τι όμορφα είναι όταν ο Ευαγγελικός Λόγος σε προστατεύει. Οι αναφορές αυτές εδώ τη Ιούδα δεν είναι για να τρομάξουν τους ανθρώπους, αλλά είναι για να τους προστατεύσουν, υπενθυμίζοντάς τους τι συνέβη σε όσους εναντιώθηκαν στην αλήθεια του Θεού, σε όσους αλλίωσαν την πίστη για να ικανοποιήσουν το θέλημά τους. Και μάλιστα μας μιλάει εδώ ο ιερός συγγραφέας για αιώνια δεσμά. Τι λέει? Δεσμής αηδίης υποζώφων τετήρηκεν. Και αυτά τα δεσμά είναι αιώνια. Και όποιος πέσει σε αυτά και φυλακιστεί δεν θα ελευθερωθεί ποτέ. Η απόφαση, η δικαιοσύνη, η οργή του Θεού είναι αλυσίδες άθραυστες. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η μετάνοια. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας με άλλο κόμμα ένα παράδειγμα, αυτό των Σοδόμων και των Γομόρων. Και είναι και ακόμα ένα παράδειγμα αυτό θεϊκής επεμβάσεως, για το οποίο όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας, γιατί κάπου εδώ και σήμερα ο χρόνος έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε όπως πάντοτε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά, για να αφαιθούμε σε αυτόν τον πλούτο, σε αυτή την θάλασσα της Αγίας Γραφής, για να μας καθοδηγήσει ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, σε αυτή την τόσο θεολογικά όμορφη επιστολή του, που ακριβώς μας υπενθυμίζει την αλήθεια της πίστεως και τη σωτηρία που πηγάζει από αυτήν και τον πόλεμο απέναντι στην αίρεση και την πλάνη της μεθοδίας του διαβόλου που οδηγούν τους ανθρώπους στα δίχτυα της αμαρτίας και εν τέλει στο πνευματικό θάνατο. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον. Ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». Όγδον. Σε τίποτε δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λίπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύ χώρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις σύβρεις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρχικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να ναυαγήσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστος συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεσης που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφητής άτιμος εν την πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη.

με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες, και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος εγενόμη νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι». Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης τον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπον. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως, ο Θεός κάνει πάντα το δικό Του. Κάνει πάντα το θέλημά Του. Έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα της ελευθερίας μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή Του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπίσας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά Του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε, και ποιο το σχέδιο? Να πάμε από τον επίγειο Παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνος μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας, και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρίτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε, βλέπουμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε, αν είναι κατασκευαστικό το λάθος? Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπου.

άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει? Ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται και οι πλεονέκτες πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπεις στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο, όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχραστής. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξει ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση, στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομοι της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω 4 φορές επάνω. Σκουφαντός είναι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. 4 φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άστος βρήκε και τον πατέρα του Θεού και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η σόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζομαι και αρχίζομαι και αρχίζομαι.
Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζουμε. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπαιρναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφχοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνανε. Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου. Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ Θεόλη μου που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γέροντα Πορφύριο που ζούσε ένα παλικάρι και τον έφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει. Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει, ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλη, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί με τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει, σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να το αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανόνισε εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή, και αυτούς και αλλήλους, και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει, κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να το έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί? Γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις και τα δύο τι είναι, σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το λέω τώρα, η Αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσωσε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό, μεταποιείται πολύ ο Γιώργος Πορφύριος και γίνεται αγάπη. Τι είναι η γκρίνια? Δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάει η ψυχή? Γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τα στερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε? Γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αΐμις του Ασκαράτος, την κλαψοφαγούρα. Ή όπως λέει ο Παδιαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός? Δεν μη σ' αρέσει τίποτα. Να μη σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να διεταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός, την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε και από το θάνατο, αλλά και από την έκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία. Μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάν. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες,
αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πριν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, έναν πόνο αβάσταχτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στον Αναστάντα, γιατί στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται? Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος, τι κάνει? Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθε, τούρτε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Αναστένεται. Τι συνέβη, τι έγινε? Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε? Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία? Έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται? Είναι η κατεχόμενη Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχθές είχαν πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές να διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους. Κούρδοι και οι άλλοι, και τους τύπες γραμματέα βρίσκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα, και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν? Γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο τους ποντίους τότε, και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε, και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάσης. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Ότι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός. Γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό? Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι, σταθεροί πια στο καλό και αγάθο. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη Λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνού συνεντουρανείς και ημάς της επηγής καταξίωσον, εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού
εφραίνεται.

μαζί πάνε αυτοί όλοι. Ένα πράγμα είναι. Ένα πνεύμα έχουν. Μια ψυχή έχουν, μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης? Έχετε δει Μπρένα Πετροβολάν? Τα παιδιά πλατάνια στις καρδιές Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουμε περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι να το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ. Για να ρίξεις τι? Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ? Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν, ενώ οι αιρετικοί αριανοί, οι παπικοί αργότερα και στενότερα χρόνια οι μαρξιστές και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου, που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρνου και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπα στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης. Κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας 325, το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Ακόμη και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το ορθόδοξο δόγμα περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστεως δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει, τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκι, μας βάνε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τη βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εφαύμαζε. Τι είναι αυτό? Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός, είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκαναν τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω? Μία σύνοδο. Διότι αν κάνε χωριστά οι Ορθόδοξοι, χωριστά οι Αιρετικοί, δεν βρίσκα μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινό πρόεδρο, γιατί ήταν κοινό πατέρα, ήταν αυτοκράτορα, ήταν πλανητάρχη. Καταλάβατε που είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά είναι και η εξή. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανό. Το ξέρετε αυτό? Ενώ ο Κέσσαρα, η αυτοκράτορα τη Ρώμη, πριν ήταν όλοι τι διώκτε, εκτό εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία? Πείθει τον Κέσσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα. Γι' αυτό δεν θέλουν οι παπικοί. Φωνάζουν για πρωτεία μετά. Αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες. Ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι. Με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού. Και φτιάχνει την Κωνσταντινούπολη. Άλλαξε τον ρούν της ιστορίας και τον ρούν της ανθρωπότητας και χίλια τόσα έτη εγλίτωσε η ανθρωπότητα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τι? Από τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλη κλαίγαν όλοι, ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπα πια

ότι επικρατεί ο ζόφος, επικρατεί το σκοτάδι, επικρατεί η βαρβαρότηση. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα μας ξεδόντιες σαν πόλο και πάντρε Παΐσιος. Βρε άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί? Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Πώς την έκλειψαν. Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη και παθαίνουν τελείω οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχω το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάσες έδωκε στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τους Αποστόλους είναι ο μοναδικός. Δεν γεννήθηκε άλλο σαν γι' αυτό, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλο. Και γιατί βάλετε τόσο πολύ, γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος και τόσο θειότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης. Θειότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε τον Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε, το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια? Κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Και τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός, όλοι είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, μαζί με το συναυτοκράτορά του Λυκίνιο, παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την Οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ρετόφρο Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών. Θα ξεξικωνόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι? Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη ορθόδοξος αλλά σκέπτο ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό, και οι Συγγυλικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει? Εστράφει προς Ανατολάς. Ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι? Και Μέγας και εις Απόστολος. Τι σημαίνει εις Απόστολος? Αυτός που είναι ίσως με τους Αποστόλους. Και όπως λέει ο Εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργο ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας τους τιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού. Που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκρη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια του απάνω στη γη. Ο Χριστός τα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη. Και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, στον πατέρα του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος
είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος πώς ονομάζεται το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνουν και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια να υπάρχει το ένα όνομα του, αν όχι και τα δύο, και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει. Ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος του Κωνσταντίνου, να το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος, τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι δολολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος, λέει, που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρανε πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η το Ισάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα, όχι Βασιλομητρώα, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδόρα, μετά έχουμε την Ειρήνη την Αθηναία. Στο Βυζάντιο, παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο. Καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και εγώ που τη γη οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και έδισεν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και έδισεν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και έντισεν την πνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλου του κόσμου, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητο, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θανάτων όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνο αναμάρτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν δι' του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου του Ανεφωτία ιδίου υπάρχοντα με τα νεκρόν τη ζητήτως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξετε ως ηγέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεοϊός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε σαν θάνατε, αλλά το άδω καθήλε στην δύναμη. Και ανέστητος νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμηρο φόρης της εξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Εν τάφο σωματικός, εν άδω δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσω δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω περίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ζωηφόρος, ο παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου γιασμένων θείος σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδωται η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουση, ευλογημένη σε αργυνεξήν υπάρχεις πανά μου με δέσποινα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων του Χερουβίμ και δοξωτέρων ασυγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και έντισεν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και έντισεν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και έντισεν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος. Ανάστασε Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάστασην αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασην υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
3: Ανάστασιν Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθον υπέρ η Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλιστέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εφωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρόν τη ζητήθε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράματι και το κόσμο κηρύξατε, όσοι γέρθει ο Κύριος θανατώσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Είχε εντάφο κατήρθε σαν θάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη, και ανέσως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμερο φόρης τεξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Εν τάχω σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσω δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίρατος. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ζωηφόρος τους παραδείς ωραιότερους όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδειχτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως, κινήν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, τότου υψής του υγειασμένου Θείος σκήνομα χαίρε, δια σου χαρδέτοτε η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουσιν, ευλογημένη στη εν γυναίξιν υπάρχει σπανάω με δέσποινα. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρική Υιό και Γιο Πνεύματι, κινήν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτεως σεραφείν. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας, σκέτσιν της μνήμας της ζωήν χαρισάμεν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
3: Ανάστασε Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν. Υμνούμε και δοξάζομεν, σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού,
1: Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
3: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλου το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οικούον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τη ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Ως ηγέρθει ο Κύριος θανατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε σαν θάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη. Και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμηρο φόρης τενξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ζωηφόρος, ως παραδείσο ωραιότερος, όντως και παστάτος φάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος Σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τότε υψής του υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια Σου γαρδέδονται η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη Σι εν κυνεξήν υπάρχεις πανά μου με δέσποινα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε προσκόπτω ευμάς και λύσε ημάς.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παρακράτων, παραμογές και μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλήθων Μαρτύρων, των Ισίων Καθοφόρων Πατρελμών, του Ισίου Πατρός ημών Θεαλελέου και τη μνήμη ευτηρούμε και πάνω, των Αγίων Ελεήσει και Ιησούς ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μόνο Θεός. Χριστός Ανέστη!
2: Αληθώς Ανέστη!
1: Χριστός Ανέστη!
2: Αληθώς Ανέστη!
1: Χριστός Ανέστη!
2: Αληθώς Ανέστη!
1: Προσκυνούμενα αυτού την τριήμερον έγερση. Δοξάζουμε αυτού την τριήμερον έγερση.
2: Προσκυνούμενα αυτού την τριήμερον έγερση.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι σε της μνήμασης.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδεση τα υπερώα αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου βιλιά σου συν, συνόρυτη καταβαίνουση παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίουσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνος αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους φώτος και γένετο νύξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ασπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και

και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάχαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διώ

και πορεύσετε, λέει, πολύ καιρούσι, δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκο του Θεού Ιακώβ, και να εγγελίμη την οδόν αυτού και πορευσόμεθα.

Δια το πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λόγο μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε. Εξάρατε εσείς ημών εις τέχνη. Ιδούγαρ ο Κύριος επίησεν όπως τον έως εσχάτου της γης. Είπατε τη θυγατρίσιον, ιδούς σωτήρ σου παραγέγουνεν, έχουν τον εαυτού μισθόν με

πλήρης καταπεπατημένης, πληνών επάκλησα μονότατος και των εθνών ουφέστην ανήρμεται μου. Τον έλεον Κύριο εμνήστη, τα σερετάς Κύριο ανυμνήσου, την ένεσιν Κύριο επιπάση, ίση μην ανταποδίδωση Κύριος, Κρητής αγαθός το οίκο Ισραήλ, επάγει μην κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού. Και είπε, ο χι λαός μου εστέ, τέκνα και ομοία θετήσουσι, και γένατο αυτής η σωτηρίαν εκ πάσης τύψεως αυτών, ο πρέσβης ο δεάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς, δια το αγαπάν αυτούς και φίδεστε αυτών. Αυτός ελυτρώσατε αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και υπερήψωσεν αυτούς.

Έστησε λαιμόν κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου, ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ, και διεπέτασε τα σχήρας αυτού εις των ουρανών και είπε, «Κύριο Θεός Ισραήλ, ο καίστηνος η Θεός εν του ουρανώνω και επί της γης κάτω, η ουρανός του ουρανού, ο καρκές σου σύστη, πόσο οίκος ούτως ον αποδόμησα το ονόματί σου, πλην και επιβλέψεις επί τη δέησήν μου, Κύριο Θεός Ισραήλ, ακούει της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται εν οποιόν σου σήμερον προσέ, του είναι τους οφθαλμούς ανεωγμένους εις τον οίκον τούτον, ημέρας και νυχτός, εις τον τόπον ον είπας, έστε το όνομά μου εκεί, του εις ακούειν της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος εις τον τόπον τούτον. Και εις ακούστη της δεήσεως του δούλου σου και του λόγου σου, Ισραήλ, ως αν προσεύχονται εις τον τόπον τούτον, και εσύ εις ακούστη εν τον τόπο της κατάστασης.

0: Αμήν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεώσου εφημάς κατάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Σιγά το φευρό του φιλανθρώπου κρατήσει του υπέκλαινα τη κεφαλά σου δε αυτόν υπέταξε να φιένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά τόσων περιμένοντα έρευνα και τη είναι περιεχό με ευκαιρία, του διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την πλουσίουσα νύχτα, από παντό εχθρό από άσχημα κειμένε ενεργέ διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμήσεων πονηρών.

προστασίες του Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Δημιοδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεμφήμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος

γινόμεθα υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών κρυβωμένης και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης και έπις του Αγίου οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτού, ειρήνης η καταστάσεως του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, σωτηρίας και βοηθείας του μετασπουδής και φόβου Θεού.

Και εσύ έτοιμη εδώς προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανηφίων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου του Κυρίλου, Ιωάννου του Ρεήμωνος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούν,

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

ευλογήσει του πέντε άρτου εν τη ρήμου και εξ αυτών πέντε εξηλίου άνδρε προτάσει. Αυτό ευλόγησουν και του άρτου τούτου, των Σίτων, των Ίνων και το Έλληνων και πλήθουν αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη και στον κόσμο Σάββατα και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού του σου αγίασουν. Ότι σε ευλογών και αγιάζοντα σήμερα ξέρω Θεό ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν στον άλλο.

0: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως το αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως το αιώνος.
0: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως το αιώνος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον παντή καιρό, δια παντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθήσει τη ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και ευρωθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριο στην εμή και υψώσουμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ρίσατό με. Προσέρχεται προς αυτόν και φωτίστηκε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσυνθεί. Ούτως ο φτωχός εκέκρεξε και ο Κύριος σου σήκωσεν αυτού και εκ πασών το θλίψεν αυτές σου σεν αυτού. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου Κύπρου το φοβουμένον αυτών και ρίστετε αυτούς. Γεύσεστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρως ελπίζει επ' αυτών. Φοβείτε τον ο Κύριον πάντης οι Άγιοι αυτού, ότι ουκές νηστέρι μας φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι

0: του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Εμβαθύνοντας την υμνολογία και τα θεία νοήματα της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής, αντιλαμβανόμαστε πως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με τη Θεία Του Ανάληψη επανέφερε πάλι ή μάλλον για πρώτη φορά αποκατέστησε στη δόξα της Θεότητος την πεσούσα ανθρωπίνη φύση μας. Αυτό το οποίο είχε αποτύχει να κάνει ο Αδάμ τώρα το πραγματοποιεί ο Κύριος, διότι ανελήφθη στον ουρανόν όχι ως Θεός ή ως άνθρωπος, αλλά ως Θεάνθρωπος, και έτσι ενεθρόνησε την ανθρωπίνη φύση μας εις τα δεξιά της Αγίας Τριάδος. Και έτσι μπορούμε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να ατενίζουμε το μέγα τούτο θαύμα, την ανθρωπίνη φύση θεωμένη, ομόθεο και ομότιμο με την Αγία Τριάδα, και βέβαια και να εξιστάμεθα και να εκκλεισόμεθα γι' αυτό το μέγα θαύμα, αλλά και συγχρόνως να βλέπουμε και τι δόξα περιμένει όσους θα γίνουν τίμια και συνειδητά μέλη του Αγίου Σώματος του Κυρίου, διότι όπου η κεφαλή, εκεί και το σώμα. Όσοι λοιπόν είναι μέλη του Σώματος του Χριστού και αγωνίζονται, πρέπει να έχουν βεβαία την ελπίδα και την πληροφορία ότι και αυτούς τους αναμένει η ιδία δόξα που έχει ως άνθρωπος ο Κύριος της Εκκλησίας και Ιδρυτής της, η Αγία Κεφαλή της Εκκλησίας, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτό και ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας λέγει ότι μόλις έρθει η Δευτέρα Παρουσία, από παντού θα τρέξουν σαν από μαγνήτη τροχοντινά όλα τα μέλη του Σώματος του Χριστού, οι Άγιοι, για να ενωθούν με την Αγία Κεφαλή και να δοξαστούν μαζί με τον Χριστό. Λέγει επίσης σήμερα ο Κύριος και υπόσχεται: «Εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας, έως τη συντελείας του αιώνος». Και πώς θα είναι με θυμών ο Κύριος έως τη συντελείας του αιώνος? Δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, ο Παράκλητος, τον οποίο θα στείλει την ημέρα της Πεντηκοστής και θα μένει στην Εκκλησία αιωνίως, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα φέρνει τον Χριστό εν μέσω του λαού του. Αυτή είναι η παρηγοριά μας, ότι και στα δεξιά του Θεού Πατρός θα καθίσουμε, αλλά και εδώ στη γη, όσο είμαστε, θα έχουμε πάντα τον Χριστό εν το μέσο ημών, ανάμεσά μας. Έτσι δεν θα στεναχωρούμεθα, δεν θα θλιβόμεθα, δεν θα απελπιζόμεθα. Και όταν ο Χριστός είναι εν το μέσο ημών, έχουμε πάντοτε χαρά, ζωή, παρηγορία, διότι ο Χριστός είναι η χαρά, η ζωή, ο Παράκλητος. Και εμείς νοερός παριστάμενοι σήμερα μετά των Αγίων Αποστόλων και Μαθητών εις την Αγίαν του Κυρίου Ανάληψη, πιστεύουμε στις αψευδείς υποσχέσεις Του ότι θα είναι με θυμών και θα μας στέλνει τον Παράκλητο ως άκιστον επικαλούμεθα και ευρισκόμεθα εν τη Εκκλησία. Και αυτό μας παρηγορεί, μας στηρίζει. Ας κάνουμε λοιπόν υπομονή στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που έρχονται και θα έρχονται στην παρούσα ζωή, είτε εκ της ανθρωπίνης αδυναμίας μας, είτε εκ του πολέμου του διαβόλου, είτε από ποικίλα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά. Ας κάνουμε υπομονή, διότι έχουμε τον Ιησού Χριστό εν το μέσο ημών και έχουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και ασπορευόμεθα την οδόν ημών χαίροντες εν τη Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρας της ζωής ημών, προσδοκώντες όμως και την μόνιμον Ιερουσαλήμ της αιωνίου βασιλείας του Θεού, που είναι ο τελικός σκοπός μας. Έτσι θα έχουμε χαρά και ευλογία σε όλη μας τη ζωή, δοξάζοντες τον Κύριό μας, ο οποίος είναι ο αίτιος όλων αυτών των καλών και ο μεγάλος ευεργέτης της ζωής μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσα εμ εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου, ου φοβηθήσομαι από μεριάδου λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εχθρενοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου, που και στην ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου περίρε την κεφαλήν μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεπόρζεται κατεκάμφθεν έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώοι με πλήσανε παιγμάτων και ουκέστην ίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήκον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σελευθύν επόδος μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγεδόν μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν εμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν τι έβαλον με επικατεβίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινες ότι δίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεο σου περ ζωάς τα χείλη μου απενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής με της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παρουθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο όμνιον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδε, αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον Σου, εις ελθέτων οποιών Σου.

Εμάκρυνα στους γνωστούς μου, αφέ μου, εθεντομευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από φτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτεσα προς Σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσει θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθωνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω.

νόσου σου, των λυτρούμων εχθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των εμπιπλώντεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνα ο κύριο, τε κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αφού το Μωυσή τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού το εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ, ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζων, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισα είμαι σκουτινή ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιητών.

ζήτησα, γνώρισον μη Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέησο ξλοδρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αναστάσου Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήσε εκβεβλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα, απήγγειλε της μεταυτού

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέστε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίχθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου. Εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου εστί δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νικάπησα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως τέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου και οξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης η αντικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίας

Ιωσήφ του Ισυχαριστού και Εφραίμ του Κατωνακιώτου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτη, Θεοδόρου, του Τιμνού και Θεόρου του Σατυράτου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Θεοστέφτων Μεγάλων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντινίων,

Αμήν. Κωνσταντίνος σήμερον συν την Ιτρίτη Ελένη, το σταυρόν εμφαίνουσι το πανσεβάσμιο ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνινόντα όπλων δε πιστών ανάκτων κατεναντίων, δι ημάς γαραν εδείχθη σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνον πιστήσι τη μητρή τιμήσομεν, προφή του γαραυτή λόγους ακροασάμενη, εν κέντρο και πέφτει και κυπαρίσω το τρισύνθετον σταυρών κατενόησαν διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάζεστε δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτό δια τούτο της πάση νικηφόρια.

σώματα πνεύματα και ένυψεις της εκπλήξης δεόμεθα σου, Κύριε, πάμουσον και δέησον. Πριν της υψής της η θεότητη αχώριστος και σήμερον εν δουλμάτων.

Ευχόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου Μον Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητο. Ιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, συνήθεις υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσης των αμαρτιών των βούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και προεπιδημών.

0: Χριστού του λαού, το επιδεκουμένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων τυφλάν του προς Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψιστε και τυπούμενοι του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επιστήμενο και τυπούμενο δεηθούμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς

πάλιν και πολλάκι εσύ του σπίτι μου και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωποι, όπως επιβλέψας επί την δέση ημών, καθαρίσεις ημών τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκοπον την παράσταση του Αγίου σου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημήν προκοπήν βίου και πίστεως.

πάλιν και πολλάκι εσύ του σπίτι μου και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωποι, όπως επιβλέψεις επί την δέση ημών, καθαρίζεις ημών τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησε μην ανένοχον και ακατάκοπτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίνη προκοπήν βίου και πίστεως και

πάντων επικαλωμένο εν όλη καρδία. Πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και εκάνωσον ημάς προς εν γίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς αυρήν χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαρετός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου. Για τον εκτιρμόν του μονογενού σου Υιόμεθου ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό πεζοποιός σου πνεύματι.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάθους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανά.

Σέιουν την Σεύλογη, Σένιν, Σι ευχαριστήν σε προσκυνήν απαντητόπου τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεό, ανέκπληκτο, απερινόητο, αόρατο, ακατάλληλο, αϊόνο, άφτωσο. Σύ και μονογενή σου Υιός και το πνεύμα στο Άγιο, Σύ του μειώντο, στο ίδιο μα παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστησε πάλι. Κι ούκα πέστη πάντα ποιο νέο ημά. Ει των ουρανών ανοίγαγε και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει εμά διαγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη. Είναι εκ των χειρών μου δέξατε κατεξίωσα και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χειροβήμου και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε ευτερωτά.

πλήρωσε, πώς πλήρωσε. Εμπρότη εσμνήστη Κύριε το Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρις της Αγίας Σου Εκκλησίας συνειρήν, σον έγκλημον Υγεία μακροημέρου.

Με το προσκομιστέντο και αγιαστέντο τιμίων δώρων του Κυρίου δίθομαι. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδιές πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δίθομαι. Την ενότητα της πίστεως και την

0: δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δόμεθα και ηκετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συνδότους, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημμυρημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρεσία την προσευχή, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρεσία σε κατακρίτους, τον μάνα που καλείστε σε, τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμεν σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εσφυρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία

ευχαριστούμε σε βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντεν στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανό δεν έπειδε επί τους επιτυκλικόταστα σε αυτόν κεφαλάς. Ού γαρέκλυναν σε αυγή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύ δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστοτε διανχρία, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρετη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενολογίου.

Κοσμού Εξαγίου κατά τη κυρίω και από θρόνου δόξη τη ψηλία σου και ελθέ του αγιάσι μα. Ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και όντα ημίν αουράτο ημών και καταξίωση την καρδιά σου γυρί. Μεταδούν ημίν το χάμο του σώματό σου και του τμήου αίματο και διημών παντί το λαό Θεό συλλάσσεται με το μαρτύρο κρίσιο. Ο Θεό συλλάσσεται με το μαρτύρο κρίσιο. Ο Θεό συλλάσσεται με το μαρτύρο κρίσιο.

Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινόλογο σου μόνο καθίστα με. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαίωσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρν και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρεσπέδου σου αψαμένη ευχερός τιμία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράδους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο τον σώμα των μόν δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περικίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρους τεκούσισε

ο φίλοι μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής, ομολογός, η νύστητη μου Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε ξεγαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεό το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθριξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφληξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύντριφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότης των

εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξον είναι με, αλλης κάθερσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, πίθεσθεν του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεό, κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής του μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε συνδέσπιτο φιλάνθρωπε ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε σε εμάς των εφορανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς το φόβο στους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εσύ σε δόξα το και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Ήψουσον ημών δέσποτα προς ουρανών τα φρονήματα των προσκυνούντων στο κράτος και τον νουν ημών από ογιήνων φροντίδων έλκυσον προς εαυτόν, ότι ταπεινωθήσαν φύσιν ημών εν εαυτό υψώσας και σύνθρονον το υψίστο ποιήσας πατρί. Και καταξίωσον ημάς επί γης ως εν ουρανών πολιτεύσαστε τα άνω ζητούντας όπου ή την δεξιά του Θεού καθήμενος και προσδοκώντας ού την ένδοξον και φοβεράν παρουσίαν εις των τρόπων διαγέλων εγνώρισας τις θεατές της εις τους ουρανούς ανόδους σου μακαρίους αποστόλης και συγκαταρρύθμισον ημάς τις εν τες νεφέλες αρπαζομένης εις απάντησή σου ερχομένου κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη ή να συναυτείς αιωνίως αγαλιασόμεθα της εις ταπεινότητος απολάβοντες τη ευδοκία και φιλανθρωπία του ανάρχου σου Πατρός. Μεθό ευλογητός και δοξασμένος εις το Παναγία.

0: Κέρουσε και θυμάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου Χριστό, Θεός ελπίσιμον, δόξα σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Μεν δόξα ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και δεξιά καθίσε του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόγειας Αυτομητρός, την άμπη τιμή και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμήρων πορανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες τιμή δόξου προφήτη προδρόμου και όρους του Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστόμου, των Αγίων δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Θεοστέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Θεάδη φυλάξε πάντα σε εμάς, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
3: Επάντε τύχη σα καλέσουμε του Υιός των σοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός η ψυχή σου λέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίω σα. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιον μετελαβήν, τον αχράντο σου και παρονίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώντα και αναστά, και χαρισάμενο ημί τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσχενέστε ταύτα καμίησια συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας ο Χάριτος και της Θείας Βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, τη ει χάριτο μνημονεύω διαπαντό, και μικέτη με αυτό ζω. Αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτε το τι δε βιώ πάρα σε πελπίδι ζωή αιωνίου, ή στην αίδιον κατατήσω ανάπαυση, ένθω τον ορταζό τον ήχο ακατάπαυστο, και η απέραντο ειδονή, τον καθερότον του σε προσώπο το κάρλο στάριτον. Σιγαριτώντος σε φετών και ανέκφρωσε σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινες φαρές σου μαγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Εδέμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέφη σου και την των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σκάτους μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού το τύρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας είναι ακουσίος, ο πύρ υπάρχον και ο φλέγον αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστογέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δεκάνθεως των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάφερον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώστη καθήλωσον φόβο. Αισκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργο και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνεσαι και κάφερε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτεζε και φωτίζε με. Δείξω μας ον σκήνομα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ον οίκον εσόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντες αγιασμένους, τας αξιερχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου τους σοφούς Αποστόλους, προστής δε συνάκρατον Αγνήν Μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξου Χριστέ μου, και φωτοσπέδωτος ενέργασε λάτρην, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτου ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντας φεύγομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ίσο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών, γεννητό δε με ευχαριστή αυτή εις χαράν υγεία και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρω λέξη σου, αξίω σώμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείσαι Παναχράτους Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, οι ελπίσεις και επικαταφυγή, η παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι εξέωσάς με τον ανάξιο, κοινωνών γενέστε το αχράντο σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με το θανατωμένο τη αμαρτία, ή του ελέημονος Θεού χλές πνευνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνεξην της συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου, και ανάκλεισεν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχησαν των αγράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασε ψυχής και σώματος, και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζεν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω.

Σιμών, δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας Σιμών, είναι και το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

Θεώσε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεσθε, καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των απορρονίων τάξεων και το ένθρωπο μελώδι μας εν αυτές των αφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανέρση διερχόμενος και τέρασε μεγίστη θαυμαζόμενος μη πάυση περισβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί Κριστούς αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, και σύν ειρήνη δώσε μην, και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω.

0: Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα ο λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Amen.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: υποχρεούμε νομίζω λόγω της ημέρας και της πανηγύριος δύο λόγια να πω για το περιεχόμενο αυτής της άγνωστης εορτής. Και εγώ δεν την γνώριζα, απλώς απλά σκεφτόμουν έτσι μέχρι πήγαινα στην εκκλησία ότι είναι η ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος. Ήρθε ο Χριστός, εδίδαξε, θαυματούργησε, έπαθε, αναστήθηκε, κάπως έπρεπε να φύγει. Το αναφέρουν πολύ λιτά ο Ευαγγελιστής Μάρκος με πολύ λίγα λόγια, κάτι λίγα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κάπως πιο αναλυτική περιγραφή υπάρχει στην αρχή του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων και αυτό είναι. Αλλά συνέβη το ότι όταν βγήκα από το Άγιον Όρος με έβαλαν να είμαι μετοχιάρης, λέγεται αυτό, διακονητής σε ένα μετόχι στο Βύρονα, το μόνο αγιορείτικο μετόχι έτσι από τα μεγάλα στην Αθήνα, και εκεί έζησα 14 χρόνια και το μετόχι αυτό ήταν αφιερωμένο στην Ανάληψη και είχε ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια του Λεγανοπεδίου. Δεν υπάρχουν πολλοί ναοί της Αναλήψεως, υπάρχει ένα στη Δραπετσόνα, ένας στα Βρυλίσια, είναι η Ανάληψη στο Κοροπή, εδώ η Ανάληψη και κάτι λίγα. Καλά, μικρούλια είναι αυτά. Λοιπόν, και έτσι είχε πολύ μεγάλο πανηγύρι. Κάθε χρόνο λοιπόν έπρεπε και εγώ κάπως να ανακαλύψω, να πω δύο πράγματα στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία γιορτή η Ανάληψη. Έχει κάτι πολύ λεπτό και διακριτικό μέσα της. Παρουσιάζει, ναι, το εξωτερικό γεγονός ότι μετά την Ανάσταση παίρνει ο Κύριος τους μαθητές, πηγαίνουν στο όρος των ελαιών και εκεί λέει «εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών». Τους έδωσε την ευλογία του και άρχισε να ανέρχεται και εξαφανίστηκε. Δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Το μήνυμα της εγιορτής έχει μεταξύ των άλλων τρεις πόλους, τρία σημεία. Το ένα είναι, το λέει το τροπάριο, «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός, χαροποιήσας τους μαθητάς σου, η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος». Ένα. Δεύτερον, «Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου». Η ευλογία αυτή ήταν θεϊκή ευλογία. Απόδειξη του ότι ο Χριστός δεν ήταν απλώς ένας εκπληκτικός δάσκαλος, ένας εντυπωσιακός θαυματουργός, ένας ισχυρός άνθρωπος, αλλά ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό φαίνεται από την εμφάνιση των αγγέλων, οι οποίοι λένε στους Γαλιλαίους τους μαθητές ότι αυτός που βλέπετε τώρα να φεύγει, αυτός θα επιστρέψει εν δόξη. Θα είναι δηλαδή ο Κύριος της Βασιλείας του Θεού. Η βεβαίωση της θεότητος, το καπάκι ας το πούμε, το τέλος, ότι πάνω από όλα αυτά τα υπερβολικά εντυπωσιακά πράγματα, το στοιχείο είναι η σφραγίδα της θεότητος στο πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερο πράγμα είναι αυτό που αναφέρεται πρώτο στον τροπάριο, ότι τους έδωσε την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Επαγγελία θα πει υπόσχεση. Τους έδωσε ότι, την υπόσχεση ότι εγώ θα φύγω, αλλά ούκ εάσω ημάς ορφανούς. Εάσω θα πει θα αφήσω. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά πέμψω ημίν των παράκλητων, ως παρά του Πατρός εκπορεύεται το Πνεύμα της Αληθείας. Αυτό που θα γιορτάσουμε σε 10 μέρες την Κυριακή της Πεντηκοστής. Είναι μεγάλο πράγμα το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου, αλλά είναι ο Μέγας άγνωστος. Και εμείς που ερχόμαστε στις εκκλησίες, πολύ φοβούμε και οι ιερείς το αγνοούμε το Άγιο Πνεύμα. Λέμε έτσι χάρις του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι δύναμη έχει το Άγιο Πνεύμα και πώς μπορεί και να σκεπάζει τη ζωή μας και να παρεμβαίνει σε αυτήν και να έρχεται μέσα μας. Αυτό που λέμε το βασιλεύ ουράνιε ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, είναι προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα πουλί, ένα περιστέρι. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, που είναι το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εισέρχεται στην ιστορία για λίγα χρόνια, επιτελεί το έργο της Θείας Οικονομίας, της σωτηρίας του ανθρώπου, απέρχεται με την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία πορεύεται τώρα εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτόν τον λόγο και ενώ υπάρχει ο χωρισμός, παρά το ότι έλεγε ένα τροπάριο, λέει το Ευαγγέλιο ότι επέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Μα να τους φεύγει ο Χριστός και να χαίρονται, αυτή η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος είναι που χαροποίησε τους μαθητές, αυτή η υπόσχεση και η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος είναι που μπορεί να δώσει τη χαρά στον καθένα μας. Και υπάρχει και το τρίτο μέσα στα μηνύματα της εορτής, η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Είμαστε άνθρωποι. Εμείς πώς το λέμε? Άνθρωπος είναι. Τα έχει κάνει σαλάτα στη ζωή του, λέμε άνθρωπος είναι. Ή βλέπουμε κανέναν παπά να κάνει και διάφορα, άνθρωπος είναι και αυτός. Όχι. Άνθρωπος δεν σημαίνει να έρπεις μόνο. Άνθρωπος σημαίνει και να ύπτασε. Να φτάνει σε καταστάσεις σαν αυτές που πραγματικά τις εβίωσαν οι Άγιοι μας και οι σύγχρονοι Άγιοι τις ζουν. Αυτό σημαίνει θέωση της ανθρώπινης φύσης. Ότι η ανθρώπινη φύση ναι μεν έχει την αδυναμία της, είναι επιρρεπής στην αμαρτία, αλλά έχει και την δυνατότητα του να ενωθεί με τον Θεό και να κοινωνεί τον Θεό, την δυνατότητα της αγιότητος. Σαν να μπαίνει ένα πόλι στον κάθε ένα μας και από άγρια φύση να μεταμορφώνεται σε καρποφόρα αγία φύση. Για όλους μας. Αυτά πιστεύει η Εκκλησία. Αυτό είναι το μήνυμά της. Δεν είναι ένα κοινωνικό σωματείο. Δεν είναι μια θρησκεία έτσι να καλύπτει τα κενά τα ψυχολογικά μας. Αλλά είναι μια οδός για τον κάθε ένα μας ενώσεως με το Θεό, επιβεβαιώσεως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Τι ωραίο πράγμα να ζει έτσι κανείς με αυτόν τον στόχο, τον στόχο της αγιότητος, τον στόχο του εξαγιασμού, τον στόχο της θεότητος. Γι' αυτό αύριο θα ακούσουμε τον τροπάριο που λέει «Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επίγης ενώσας της ουρανής ανελήφθης Χριστέ ο Θεός». Τι θα πει? Αφού ολοκλήρωσες το έργο της θεϊκής σου αποστολής, της θείας οικονομίας, δηλαδή της σωτηρίας μας, και αφού ένωσες τα επίγης, τα επίγεια με τα ουράνια, ανελήφθης, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένον αδιάστατος. Τι ωραίο που είναι, είναι ωραία τα αρχαία. Χωρίς καθόλου να χωρίζεσαι, αλλά να παραμένεις αδιάστατος, χωρίς να έχεις διάσταση, δηλαδή απόσταση. Είσαι ενωμένος. Μας φεύγει και παραμένει. Παράξενο, αλλά έτσι συμβαίνει. Τα είπα αυτά και τα τρία, και την βεβαίωση της θεότητος, το πρώτο, και την επαγγελία, την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, το δεύτερο, και την θέωση της ανθρώπινης φύσεως, που γιορτάζουμε τέτοια μέρα, αγαπητοί μου αδερφοί, έτσι για να καταλάβουμε το πνευματικό νόημα αυτής της ημέρας και να μην μείνουμε μόνο στα εξωτερικά, που και αυτά καλά είναι, αλλά να μπορέσουμε και λίγο να περάσουμε σε κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, πιο αληθινό, όλοι μας που γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. Θέλω να εκφράσω έτσι τη χαρά μου. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πανήγυρη εδώ της Αναλήψεως. Να εκφράσω τη χαρά μου που βρέθηκα φέτος ανάμεσά σας. και να δώσω έτσι μέσα από την ψυχή μου μια ευχή, ο Θεός να ευλογεί και εξωτερικά την ενορία, τον τόπο, τη Ραφίνα, να δίνει όμως και πλούσια την ευλογία και τον φωτισμό Του, να χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να υπάρχει μέσα μας, ακόμη και όταν εμείς χωριζόμαστε, Αυτός να είναι κοντά μας, ο Θεός. Και όχι ενώ είναι κοντά μας, εμείς να νιώθουμε ότι είναι μακριά μας. Σας εύχομαι ο Θεός να είναι και μαζί σας και μέσα σας και να σας
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πέμπτης.